0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

de olhar também. Só de te ver.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Cameroun, Wende, Nakiele. Nana Moani, money, money.
1: Πειραιάς. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

is baking bread. Baker man is making bread.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Roots Rock Reggae.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδωση εις ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε. Δημητράκη, κυρίως εσύ, για να δω με τον Καρχαρία. Ρε, ήρθε στα σαγόνια του Καρχαρία. Είναι σημειολογικό αυτό ή κάτι θες να μας πεις? Τι, συνεφίλ, συνεφίλ. Να βάλεις το, πώς το λένε, το λαγόψαρο, πώς το λένε, κόλλησα, ρε. Ποιος? Λαγοκέφαλος, ναι, λαγόψαρο. Καλό σε λίγο, έτσι όπως είναι το κλίμα, όλοι θα ξυπνήσουμε κάπως διαφορετικά. Πάντως μόνος σου θα ξυπνήσεις, έτσι, Δημήτρης θα ξυπνήσεις, Δημητόσαυρος, όπως εγώ, Ντινόσαυρος. Δίνος Φάντης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father στη ρύθμιση του ήχου, και όχι μόνο, θα κάνει και άλλα, είναι στα φώτα, στα λαμπατέρ, προσπαθεί να ξυπνήσει το παιδί. Από το μισό μάτι έχει ξυπνήσει, Δημητράκη. Θα καταφέρουμε τις κανένα τεταρτάκι και το άλλο και μετά πάμε μαζί. Και μετά εγώ. Τι φωνάζεις στο μικρόφωνο, το μπουκώνεις. Λοιπόν, 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Έτσι για να ξέρετε που θα στείλετε τις καλημέρες σας. Οτιδήποτε περίεργο περάσει από τα μάτια σας. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Αυτά τα ατυχήματα που καταλήγουν σε δυστυχήματα. Δυστυχώς, τραγωδία στη λεωφόρο Φιλής, 14χρονη, σε σφοδρό τροχαίο, διαλύθηκε το γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νέοι. Αχ, ρε εσείς, αχ, από 18 μέχρι 22. Κρίμα, κρίμα, κρίμα, δυστυχώς. Λοιπόν, φεύγω και από αυτή, δεν ξεκινήσαμε καλά. Το Viber του σταθμού το είπα, έτσι, ναι. Το ξαναλέω, 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Τι άλλο έχουμε? Εντάξει, υποχωρεί ο Κασονάκος. Είχε ένα ωραίο αεράκι τώρα. Μη φανταστείς φθινοπορεινό. Φαντάσου ότι πιο δροσερό από ότι ήταν την Κυριακή. Την Κυριακή φύσαγε και δεν ήθελες. Δεν ήθελες, ήσουν στο γκριλ. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Για να δούμε τι θα γίνει και με την τέτοια και με την θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε αρκετά συντριβάνια. Λοιπόν, θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σημειώθηκαν Πελοπόννησο, με υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στη σκάλα Μεσσηνίας. 41,5. Ενώ υψηλές ήταν οι θερμοκρασίες στην Αττική, και το καταλάβαμε. Μέχρι 38-39 πήγαμε και όλα αυτά υποσκιά, Δημητράκη. Έτσι για να ξέρεις τι γίνεται. Θα σας πούμε και για τον καιρό σε λίγο. Θα παίρνετε μια ιδέα για όλα όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Πτώση επιχειρηματία. Τι έγινε με αυτόν? Ερωτήματα, τον ψάχνουν ακόμα, έτσι? Δεν έχουν, βρήκαν κάτι? Όχι, τον επιχειρηματία, τον Ισπανό, βρε, που λέγαμε χθες. Ναι. Όχι, όχι. Μα κάνει να τον βρουν τον άνθρωπο. Τι ήθελα να πω. Κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Όχι, ρε φίλε. Ευνηδιάστηκαν. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι. Λαχματζούν, η Τζέννη και η Μεξικάνη. Είναι η κωδική αυτό, έτσι. Να ξέρεις. Πες μιλάς. Μιλάς με κωδικό. Μη λες ονόματα, γιατί με τα ονόματα μπορεί να σε πιάσουν, Δημητράκη. Ας σε λέω. Πες με, λέει. Πάτερ, πες με Ελένη, εγώ θα καταλάβω. Αλλά μη λες ονόματα. Μη λες ονόματα. Τα ονόματα είπαμε, προδίδουν. Έχουμε όλοι με ψευδόνυμα. Έτσι είναι οι εγκληματίες. Συνελήφθη επίσης 54χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στο βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου. Απέναντι, ξέρεις που είναι, έτσι, Δημητράκη? Έκανε χρήση θαμνοκοπτικού. Δηλαδή, άμα βρει αυτό σε πέτρα, αρχίζει και πετάει σπίθες, ναι. Εντάξει, τον κόβεις, αλλά άμα βρει κάτω, γεια σου. Άμα φύγει η σπίθα. Λοιπόν, μάλιστα. Από την αρχή του έτους ως σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά πόσα διοικητικά πρόστιμα. Πες έτσι μια τέτοια.
1: 500.
0: Δεν υπερβάλλεις. 738 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.205.645,68 €. Έτσι, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 301 συλλήψεις, αγαπητέ, να ξέρεις. Από αυτά τα λεφτά λοιπόν, το οποίο είναι και κέρδος για το ταμείο, εσύ θα πάει στα 68 λεπτά, Δημητράκη. Όχι εσύ μόνος σου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, μαζεύουμε τα λεφτά για το 13ο μισθό, το οποίο ξέχνατο, και το 14ο. Ναι, ρε, εσύ, αλλά σου δώσω τα 68. Θα στα δώσει, πρόσεξε. Δεν θα στα δώσει όπως να είναι, όπως θες εσύ. Όχι, όχι. Θα σου κάνει έκπτωση στο σούπερ μάρκετ. Πας στο σούπερ. Πας στο σούπερ μάρκετ, μην γελάς. Πας στο σούπερ μάρκετ, ρωτάς το σούπερ και ματά, πώς τον λένε αυτό, ναι. Λοιπόν, και του λες, ποια είναι τα τέτοια με έκπτωση. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, μπερδεμένα τα πράγματα. Η κυβέρνηση δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Ναι. Ναι, αλλά εγώ θέλω τα 68 μου λεπτά. Ναι. Καλά, περίμενε. Θα τα πάρεις. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Επίθεση λύση σταθμάρχη στο μετρό, στον Κορυδαλό. Είχαμε τέτοια, έτσι. Άγριος ξυλοδαρμός σταθμάρχη, λέει, στο μετρό του Κορυδαλού. Μα γιατί, ρε παιδιά, τι έγινε, τι σου έκανε αυτός ο άνθρωπος και τον χτύπησες έτσι. Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με το περιστατικό σε βάρος του σταθμάρχη στο μετρό. 21η Αυγούστου ήταν που μας πέρασε. Ναι, ναι, ναι, από το Στάση. Λοιπόν, οι αστυνομικοί, λέει, που εκτελούσαν υπηρεσία στο. Ναι, ναι, παρά τη βία συμπεριφορά, λέει, οι αστυνομικοί κατάφεραν, λέει, μάλιστα. Μετά την επέμβασή τους, λέει, του δράση, που επιτέθηκε, κατάφερα, λέει, να σταματήσει να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Τι λες? Παρά τη βία στάση, λέει, κατάφερα, λέει, να τον κινητοποιήσουν και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του, λέει, ναι, τον πήγαν μέσα. Φεύγουν και οι φυλακές του Κορυδαλού από εδώ. Κατάλαβες, θα κάνουν. Ναι. Ασπρόπυργο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Χαμός. Ναι, γιατί? Δεν μας είπατε γιατί. Γιατί? Λοιπόν, προφανώς έγινε έλεγχος, γιατί εδώ πέρα αναφέρεται, σημειώνεται, λέει, επιπλέον από το σχέδιο, λέει, απασχολούνται συνολικά 410 αστυνομικοί, οι οποίοι διατίθενται στην ασφάλεια στα δίκτυα στάση, ξέρεις, και τις συγκοινωνίες προαστιακού, ΟΣΥ και τον ΚΤΕΛ, η επιχειρησιακή απόδοση του σχεδίου αποτυπώνεται, λέει, σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχουμε από 19 Φεβρουαρίου του 25 μέχρι 30 Ιουνίου του 26 πραγματοποιήθηκαν 283.988 έλεγχοι. Σε ένας έχουν ελέγξει. Μη μου πεις ότι πήγες ανεξέλεγκτος. Είχαν μέσα από αυτούς 3.023 προσαγωγές και 4.432 συλλήψεις. Έτσι. Περισσότεροι από 11.000 συνδρομές σε ελεκτές κομίστρου. Δηλαδή, πληρώνεις εκείνη την ώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. 28.876 παραβάσεις για τη διαχείριση περιστατικών με. Μάλιστα. Τοξικό. Εξαρτημένα άτομα. Ήταν 28.000, έτσι. Λοιπόν, 1938 38 παρεμβάσεις για τη διαχείριση περιστατικών επαιτίας. Εμείς εδώ με το κουβαδάκι κάτω στο μετρό. 42 παροχές πρώτων βοηθειών και 211 περιστατικά υποστήριξης ευάλωτων ατόμων. Δηλαδή, συμπέρασμα. Μια χαρά, δηλαδή, σου λέει, κοίταξε να δεις, έχουμε κάνει έργο. Και μπράβο τους, άμα κάνουν έργο, εκεί. Έτσι, γιατί στο σταθμό, επειδή είναι κλειστά, έχουν την εντύπωση μερικοί ότι, ξέρεις, ότι προστατεύονται από αυτό το τέτοιο, αλλά δεν έχει και διέξοδο, θα σε πιάσουνε. Πού θα πας? Πού θα πας? Τέλος πάντων. Αυτά, Δημητράκη, και με το τέτοιο πολλά είπα και είπαμε. Δημητράκη, θα σε λέω, κάτσε να δεις πώς θα σε λέω, Μεξικάνο, τι άλλο σε λέω, Τζένι, τι άλλο. Μα έτσι δεν λέει, κάτσε, την έχασα την είδηση, ρε φίλε, μια χαρά. Ήταν καλύτερη, να το δω, στη Μύκονο, εδώ. Φλή, θα σε λέω, Τζένι, ναι, καλά το θυμάμαι, Μεξικάνο Τζένι και Λεχματζούν. Λεχματζούν θα λέω τον άλλο τον Δημητράκη. Τον άλλο τον Δημητράκη, το λέω. Λεχματζούν Πιρέλη. Έλα, ρε, είπαμε, μη λες ονόματα. Έλα, πάμε, Δημητράκη. Δεν είσαι καλό παιδί τελικά. Έλα, πάμε.
1: Μη λες ονόματα. Άστο το όνομα. Θες μη πάτερ, εγώ θα καταλάβω. Και λέει να με πεις, πάλι θα καταλάβω.

0: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας μου έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
1: Α, και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου,
1: ε?
0: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζατε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
1: Ορίστε. Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Πότε έγινε αυτό σήμερα?
2: Με έναν κακό, αφού είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο, τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε.
1: Αύξηση.
2: Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Προϊστάμενε, το είχατε πει κι εσείς. Και είναι και λογικό και δίκιο εδώ που τα λέμε.
0: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
2: Μειώσεις.
0: Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, ε? Πού ζείτε?
2: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω.
1: Του πες.
2: Πώς.
1: Τι έγινε?
2: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
1: Αλλά τι πέτυχες, αύξηση?
2: Όχι.
1: Αλλά
2: μείωση. Μείωση, Μιχάλη. Μείωση.

0: Έλα ρε Μητρακέ, έλα. Είδες, τι σου λέγα, μια χαρά. Έχουμε, τι έχουμε, έχουμε αυτή την είδηση τελικά με την Τζέννη, τους Μεξικάνους, το Λάχμα Τζούν, και το λέει και σωστά γιατί είναι Τούρκος ο αρχηγός, καταλαβες. Ναι, κανόνισε εδώ πέρα, άκου διάλογη εδώ πέρα. Λοιπόν, αρχηγός, θέλουμε να βγούμε να βρούμε ένα μαγαζί με την φάμπρικα, να μπούμε, λέει, τρεις εταιρείες, τέσσερις, να το νοικιάσουμε και να γράψουμε όλους, εδώ δεν μπορούμε να το πούμε, και τελίτσες κιόλας, ο διακινητής, ο οδηγός transfer, λέγεται ο διακινητής. Λοιπόν, αυτό εννοείται. Τώρα μιλάμε για να ξέρουμε πώς μπήκατε στο τέτοιο, για το κύκλωμα ναρκωτικών που έπιασε η αστυνομία στη Μύκονο. Αλλά έχει και το κωμικό του. Εντάξει, έχει. Άδεις εδώ από τους διαλόγους τι γίνεται. Λέει, αυτό εννοείται, ρε αδερφέ, αλλά πού θα βρούμε αυτό το μαγαζί. Αρχηγός, μάγκας. Θα βρούμε. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Έτσι. Ναι. Είναι και τέτοιος, και φιλόσοφος. Θα δουλέψουμε, λέει, όλοι μαζί, θα είμαστε νόμιμοι και θα δεις και πελατεία, θα τα κρατάμε, λέει, και όλα. Και πριν έρθει ο Ερδογάν, λέει ο Τούρκος αρχηγός, θα την κατακτήσω εγώ τη Μύκονο και θα του τη δώσω έτοιμη. Σου κάνω και το αργό, ξέρεις, το τέτοιο, γιατί δεν είναι... Λοιπόν, θα στο έλεγα και στα τουρκικά, αλλά δεν το ξέρω. Λοιπόν, Μπουρντά, εδώ δηλαδή. σε άλλη συνομιλία, λέει ο αρχηγός, θέλω, λέει, το λαχματζούν όλο που έχεις μες στο αμάξι. είναι το, ξέρεις, είναι το εμπόρευμα. Το εμπόρευμα, ναι. Περιφερειακό μέλος, εδώ, άλλος τύπος. Οδηγός, τρανσφερ. Έτσι, ναι. Ρε φίλε, εδώ οι φίλες μας θέλουν τη μυστική συνταγή του Λαχματζούν, ρωτάει ο αρχηγός, δεν ξέρει. Περιφερειακό μέλος, οδηγός, τρανσφερ. Ναι, αρχηγός. Πες τους, call Chris. Έλα ρε φίλε, κάλεσε τον Chris. Λοιπόν, δηλαδή, εντάξει, έχει την πλάκα του εδώ πέρα, αλλά δεν είναι για πλάκα αυτό, έτσι. Ναι, σκοτώνει κόσμο όλη αυτή η υπόθεση. Αλλά εντάξει, το έχουν βρει και επειδή στη Μύκονο είναι χώρος διασκέδασης και ξεφαντώματος, δηλαδή American Bar το έχουμε κάνει εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων, τι να σου πω. Λοιπόν, φεύγω και από αυτή την είδηση, σου είπα μερικές. Έλα, τι θες, break. Ακόμα 32 πήγαμε. Μια ειδησούλα έχω πει όλοι. Τέλος πάντων, άντε πήγαινε.
1: Bonjour.
2: Bonjour, madame.
1: Vous parlez français?
2: Oui, madame.
1: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sex, j'en m'en fous.
2: Pardon?
1: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
2: Μιλάω, κυρία μου.
1: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
2: Όχι.
1: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Θεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Άνθρωπος από κάτω, ρε! Στραβουλιακά!
6: Παρδόν, δεν τον είδα.
7: Εσείς οι από πάνω, λέω! Προσέχετε τους από κάτω!

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιανού κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πολύ μεγάλη την κοπέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Σέψε τι φεύγα, ρε!
0: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα-πα-πα! Χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε φεύγα! Απ!
1: Βαστά τη τουρκιτάλογα! Θα σκουτουθούμε! Εσύ ζητάς! Βαστά εδώ!
0: Άστο ρε, κύριε Δέσποινα!
1: Ποιον άστο, ρε! Ποιον άστο, ρε! Ποιον άστο, ρε! Μαλώνεις, ρε!
0: Μαλώνω, ρε!
1: Μην με αφήνεις.
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς που λέω, άσπρο, εσύ κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
1: Κόντρα, σκόρτσα. Πες σου χώσου μια κόντρα, πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με καθένα.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλιστα, μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: Αν χαθείτε βρωμόπερα μεσημεριάτικα, μπορεί να ησυχάσει κανείς.
1: Μετάξω απέραντι στο εστιατόριο.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, δεν έχουμε τίποτα. Τώρα περιμένουμε τη μεθ. Έτσι λέω. Όχι death, μεθ. Το ίδιο είναι. Κάτι γιατί, ξέρεις τώρα που λέγανε θα κόψουν τις προκαταβολές από τους, από τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα, πώς το λέτε, τα τερκματά, όλα αυτά, ξέρεις μετά τα τεκμήρια, όλα αυτά, ξέρεις πόσο προκαταβολή πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 55% από το φόρο, ναι, σου λέει φέρ' τα εδώ και κάθε χρόνο πληρώνεις άλλα τόσα. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, σου έχω μια άλλη ειδησούλα έτσι από εδώ, πριν πάμε στο εξωτερικό. Οδηγοί, λέει, τρέχουν πάνω από 160, κακώς, την ώρα, χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο με όριο 50 χιλιόμετρα. Βίντεο. Όπα, όπα, όπα. Κακώς, αν ο δρόμος είναι 50 χιλιόμετρα, έχετε βάλει 50 χιλιόμετρα τον περιφερειακό στην ακτή Αιτωνίας. Πρόσεξε, εγώ θα ρωτήσω τώρα, ερώτηση. Λοιπόν, όπου υποτίθεται είναι ένας δρόμος για να βγαίνουν τα λύκες, βγαίνουν από το λιμάνι γενικότερα, πάνε οι άνθρωποι χωρίς φανάρια στη δουλειά τους, έχει 2-3 φανάρια, έτσι, εντάξει, okay, αλλά είναι ένας δρόμος ο οποίος πας λίγο πιο γρήγορα. 50 χιλιόμετρα, πας σταματημένοι. Πάμε τώρα, γιατί τόσο όταν περνάμε από εκεί, γιατί έχει τις κάμερες και ιστορίες, εντάξει, δεν πάει κανένας 50. Μέχρι 70 πάει, εντάξει, δεν γίνεται, είσαι σταματημένος, δηλαδή αρχίζει ο άλλος τα κορναρίσματα. Ωραία, πες 50-50. Πρόσεξε τώρα, μου βγάζεις ένα νόμο και μου λες ότι τα πατίνια σε αυτό το δρόμο τώρα μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους που πηγαίνουν μέχρι 50 χιλιόμετρα. Πες μου τώρα τι λες. Πες μου τι νόμος είναι αυτός. Δηλαδή ποιος τα βγάζει αυτά τα πράγματα. Ποιο είναι το πιο σωστό. Είναι ότι δεν μπορείς σε αυτό το δρόμο να έχεις 50 χιλιόμετρα. Πήγαινε το 70-80 χιλιόμετρα μέγιστο. Θα μου πεις, εγώ το κόβω γιατί ο Έλληνας, κοίτα, του βάζεις 50 για να πηγαίνει 70-80. Γιατί εδώ του βάζεις 50 και πηγαίνει 160. Ναι, δεν είναι έτσι ο νόμος. Βάρα όποιον φεύγει πάνω, ας πούμε, 10, συν 10 χιλιόμετρα χάρισέ του. Το ξέρω εγώ, είναι 70-80, άντε εκεί. Γιατί για εκεί είναι ο δρόμος ο συγκεκριμένος, έτσι. Συμφωνείς, Δημητράκη? Ωραία. Λοιπόν, ναι, το να μου λες μέχρι 50, άντε να πάω μέχρι 50, αλλά να μου λες ότι πάνε και μπορούν να κυκλοφορήσουν εκεί και τα πατίνια, και μετά μου λες εδώ στα πεζοδρόμια σκοτώνονται τα παιδιά, έχεις δει ατυχήματα, πες μου τότε τι κόκκινο αυτό. Τι κόκκινο, είναι το κόκ που τρώω στο γλυκό. Μέχρι εκεί φτάνει. Δεν άλλου. Τώρα για παραβάσεις και ιστορίες και τώρα και τα άλλα από τις κάμερες και αυτά. Καλό είναι, γιατί εντάξει, είναι σε ένα πλαίσιο ελέγχου, γιατί είχαμε επιβεβαιώθηκαν 187 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 14 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ άνω των 60 ml. 0,60, όχι ml, γραμμαρίων του λίτρου, έτσι. Λοιπόν, ναι, είχαμε, εν τω μεταξύ, εδώ θα συμφωνήσω, συγγνώμη, θα συμφωνήσω, επιπλέον, λέει, βεβαιώθηκαν 5.297 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για να, ενδεικτικά λέει, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου, έτσι, μη χρήση προβλεπόμενου κράνους, και πρόσεξε τώρα αυτό, χρήση κινητού τηλεφώνου. Ρε παιδί μου, να χτυπήσει, να κάνεις μία έτσι και να το αφήσει δίπλα σου με ανοιχτή ακρόαση. Ο άλλος ή η άλλη που είναι εκεί με το τηλέφωνο, ναι, και τους πηγαίνει όλους καροτσάκι, αλλάζει λωρίδα χωρίς να το καταλάβει και τέτοια, και είναι εκεί με το τηλέφωνο και όχι, εντάξει, και να τη σφυρίξει και να πει, ναι, κλείνω τώρα, γιατί, αλλά να έχει νεύρα και να ταχώνει ο άλλος ή η άλλη. Και να είναι εκεί, αν μην καταλαβαίνει τίποτα, και θα του λες, φίλε, θα σκοτωθούμε, και να σε βρίζει. Εντάξει, αυτό είναι. Πάρτου και το τηλέφωνο. Πάρτου και το τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρτου και το τηλέφωνο, λοιπόν. Ακινητοποιήθηκαν 990 από όλες αυτές τις παραβάσεις αυτοκίνητα. 79 μεταφέρθηκαν με γερανό. Και σε κάποιους, και αφαιρέθηκαν 26 άδειες ικανότητας οδήγησης και άδειες κυκλοφορίας 277. Λοιπόν, σημειώνεται, λέει, ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,73 υπό το σύνολο. Λοιπόν, δείτε πάλι τον κοκ και κάντε τον, ναι, αυστηρό αλλά ρεαλιστικό. Έτσι, μην προσπαθείτε να πάρετε λεφτά των άλλων, που μόνο, εντάξει, να το σταματήσουμε να του τσουλάμε, έτσι, ναι, ναι, ναι, και να έρχεται το πατίνι να σε περνάει. και να περνάει και από πάνω σου. Και όχι τίποτα άλλο. Έτσι. Δεν το ακούς το ρημάδι.
1: Όπως και τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Την έχω πατήσει μια φορά.
0: Το ξέρω, το δικό μου είναι υβριδικό και κάνει, ξέρεις, όταν κινείται κάνει λίγο θόρυβο και δεν το ακούς.
1: Και το ηλεκτρικό το ίδιο. Δηλαδή ναι. Να περάσω, διαβάσει και τελευταία στιγμή. Δεν
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι χαμός.
1: Πρέπει να κάνουν λίγο παραπάνω θόρυβο.
0: Ναι, ναι, θα βάζουν μουσική.
1: Για πολλοί κόσμοι.
0: Κοίταξε. Η μουσική λίγο πιο δυνατά βολεύει πάρα πολύ. Ξέρεις, γιατί και σε ακούει ο άλλος απ' έξω. Αλλά και όταν είναι παλιό το αμάξι και τρίζει λιγάκι και έχει προβλήματα, το ανοίγεις πιο δυνατά το ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα. Το αμαξάκι είναι μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε Δημητράκη με την μπάρλα σου. Ίσα-ίσα που θα προλάβουμε να παίξουμε κανένα τραγουδάκι. Έλα, έλα, έλα. Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Απόψε, σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή, να με καρατομήσει.

Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Ε? Φρεγάτα, έλα πάρε με, αχ, έλα, έλα, έλα. Στην πόλη πήγαινε με ευθύς και στην κορφή κανέλα. Πώς φάνηκε, ωραίο, ε?

0: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
0: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
0: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
0: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ψαρέψει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
0: Σου είπα, θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρεύση.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε εδώ τα μηνυματάκια σας. Αν δείτε τα ευτράπελα στο μπροστά σας, εδώ είμαστε να τα εκθέσουμε. Δημητράκη, τη έκθεση είμαστε. Σιγά, ρε, μην τρομάζει. Λοιπόν, σε είδα λίγο αφηρημένο. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Φεύγουμε από αυτές τις ειδησούλες. Σήμερα ψάχνουμε το πικάντικο, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα εδώ να δεις τι έχουμε. Άκου, εδώ να δεις τι βρήκε εδώ. Λοιπόν. Παιχνίδι ανηλίκων προκάλεσε τη φωτιά στον προφήτη Ηλία. Βίντεο, έτσι. Έχει και βίντεο και ιστορίες και αυτά, ναι. Ένα επικίνδυνο παιχνίδι ανηλίκων στράβει, σε παιχνίδι επικίνδυνο ανηλίκων στρέφονται οι έρευνες των αρχών για τη φωτιά που ξέσπασε στον προφήτη Ηλία στη Σαλαμίνα, η οποία ήταν η τρίτη στο νησί μέσα σε 48 ώρες. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Παιχνίδια με τη φωτιά κάνουμε, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, φεύγω και από εδώ, Δημητράκη. Λίγο στο εξωτερικό θα σε πω. Για τις νέες, είπε, θα τις εξαντλήσει την είδηση. Τίποτα, δεν μας τη βγάζει. Λοιπόν, απειλή με κατάσχεση το Ιράν. 46 πλοίων στα στενά του Ορμούς. Κατάλαβες. Ναι. Απειλή λοιπόν 46, με κατάσχεση 46 πλοίων στα στενά του Ορμούς, δημοσίευσε για πρώτη φορά μαύρη λίστα. Όχι Δημητράκη. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται στη μαύρη λίστα. Λοιπόν, έχει ήδη με στη λίστα υπάρχουν τα πλοία που ήδη έχουν χτυπηθεί και διάφορα, αλλά στο στόχαστρο είναι τάνκερ που κρατούν ζωντανές τις εξαγωγές. Τι άλλο έχει? Έχει ούτε μια σταγόνα πετρέλαιο, λέει. Νέα προειδοποίηση έρχεται ενώ η Ουάσιγκτον ετοιμάζει νέα σαρωτική δέσμη οικονομικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Χαμός Δημητράκη, δεν ξέρεις που θα πας σε λίγο. Εντάξει. Έλα, μη σου μαυρίσω άλλο την καρδιά. Πάμε και ερχόμαστε σε λίγο. Άντε, πάμε.
1: Τώρα, αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών, δηλαδή.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα.
2: Γιατί?
1: Γιατί ο άντρας είναι άντρας. Θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δώρα κάνει, αμέσως κερατάς ο κύριος Μακρικώστας. Βέβαια, τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι, χαρά στο πράγμα. Κανένας δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία κερατού.
2: Διαφωνούμε, κύριε Μακρικώστα.
1: Διαφωνούμε.

0: άσπρες κόρδες, ναι.
1: Σταμάτα το πικάπ, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έπαθες?
0: Ναι. Κόλλησε η βελόνα.
1: Άρπατη για να ξεκολλήσει.
0: Καλάντε, οχου.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: Αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ενίση στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
0: Τι να κάνω, Γιώργο μου, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Όχι, λοιπόν,
0: αχ, πως πονούσα.
1: Υπερβολικός.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Λοιπόν, κάτσε ένα λεπτό να κάνουμε ένα διάλειμμα. Γιατί έχει και Κίεβο εδώ, έχει και χαμός γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο, θα σε πάω σε αγαπημένα, σε αγαπημένα σου. Λοιπόν, έλα να σε πάω στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα. Λοιπόν, εδώ δεν θα πάει με γνώση. Απλά θα σου κάνω μια ερώτηση και θα μου πεις εσύ. Σαν σήμερα γεννήθηκε κάποιος, 25 Αυγούστου δεν έχουμε, το 1930, ηθοποιός Ενδιβούργο. Άρα Σκωτία. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, φοβερός ηθοποιός. Κάτσε, πες μου ποιος James Bond σ' αρέσει.
1: Αφού μου σκοτσένος τώρα δεν είναι.
0: Ποιος? Σον Κόνερι. Ο οποίος είναι πιο γοητευτικός από τα νιάτα του, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν ο φοβερός. Έχει παντρευτεί ζωγράφο. Έχεις δει, είναι τη γυναίκα του. Είναι εντάξει. Ωραίο ζευγάρι. Θα μου πεις τώρα, στο ύψος είναι λίγο διαφορετικά, αλλά αυτά είναι, πώς το λένε, political incorrect. Όχι, correct. Incorrect. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Τόμας. Τόμας Σον Κόνερι. Τόμας. Θωμάς, που έλεγε και εγώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, κάτσε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τι άλλο θέλουμε. Τι άλλο έχουμε να σπούμε. Σαν σήμερα, λοιπόν, είναι η μέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος. Του αρωματικού φάσματος, οραματικού φάσματος, έτσι το γράφει στην αρχή άμα το δεις, είναι, το έχουν γράψει λάθος, αλλά είναι οραματικού φάσματος, κατάλαβες, σκοπός λέει να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωματικό φάσμα και τα, έτσι, με όμικρον όμως, αρωματικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, έτσι. Λοιπόν, και γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο, 5 Ιουνίου και 25 Αυγούστου. Έτσι, δεν το έχω ξαναδεί, να σου πω την αλήθεια. Ναι, είναι εντάξει, μια πάθηση η οποία αντιμετωπίζεται. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο να σου πω. Όχι, γιατί πρέπει να τρέξουμε λιγάκι, γιατί έχουμε αθλητικά και τα χθεσινά και τα σημερινά, έτσι. Λοιπόν, άντε, πάμε.
2: Γίγη σαλάτα.
3: Μήπως ταχύνω. Τα χορταρικά δεν παγαίνουν, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα? Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.

0: be like you, you know.
1: No, you don't, bud. Serious.
2: Έπειτα, ο έρωτας, παιδί μου, είναι σαν τις αμοιβάδες. Γι' αυτό πρέπει να είναι αμοιβαίος.

0: Κύριε Ντίνο, είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Κάνα στραπώ βροντό.
5: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του Μαντρόσκελου, του Μαγκαζού, κάνεις τώρα? Τι του λες ένα στροπόβροντο? Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στροπόβροντο με τέλεια ρε. Ή να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Λοιπόν, πριν πάμε στα αθλητικά, έχω από το Σαν σήμερα να ξέρεις ότι φεύγει από τη ζωή ένας ηθοποιός που σε έχει συντροφεύσει σε πολλές ταινίες. Το 1981 από καρδιακή προσβολή. Για εντάξει, θα σου πω το όνομα. Λέγεται Νάσος Κερδάκας. Δεν σου λέει τίποτα το όνομα, έτσι.
1: Το
0: ξέρεις.
1: Το
0: Κερδάκας. Ναι, ναι. Α, μ' αρέσει. Λοιπόν, μ' αρέσει στο ανθρωπάκι που λέει, που πάει ο, πες τον, που έκανε το σκηνοθέτη, μωρέ, αχ.
1: Συγγνώμη, τώρα που ζήταγε το φαγητό, ο Κερδράκας δεν
0: είναι. Ο Κερδράκας ήταν, ναι, το φαγητό είναι, λέει, μόνο αυτά, ναι. Ο Κερδράκας ήταν, ναι, ναι, ναι. Ήταν από το τέτοιο, ο Αχόρταγος, με τον Γκιονάκη, αλλά ο Αχόρταγος εδώ στην σκηνή ήταν ο τέτοιος, ο Παγιανόπουλος. Λοιπόν, ο Κερδράκας ήταν, όπου έχει παίξει, εντάξει, πολλές ταινίες, τι να σου πω τώρα, σε αστυνομικές, σε δραματικές, σε κωμικές. Ας πούμε, έχει παίξει στο κλίμα και σε Κολωνάκι. Το θυμάσαι, έτσι, που έπαιρνε ένα τηλέφωνο, ήταν ο μεσάζοντας σε κάτι, τον φάγανε λάχανο σε αυτήν την ταινία. Ο σκληρός άντρας με τον. Πες το, με τον Χατζηχρήστο. Σου λέω μερικές. Είναι άπειρες ταινίες που έχει παίξει. Το Ψηλά τα χέρια Χίτλερ, ξέρεις ποιο είναι. Είναι με τον Βέγκο και τον Μιχαλακόπουλο. Και με τον Μιχαλακόπουλο. Μιχαλόπουλος. Όχι, ποιος είναι αυτός που έκανε εκείνος και εκείνος. Τους μπερδεύω αυτούς τους δύο.
1: Ο
0: Μιχαλακόπουλος. Έτσι, με Μιχαλακόπουλο, ναι, σωστά το έλεγα. Κόσμος και Κοσμάκης. Τι έκανε εκεί, θυμάσαι. Στον Κόσμος και Κοσμάκης έκανε αυτόν που είχε ζωγραφίσει τον Κόμι εκεί και τον πήγε εκεί ένα κάντρο. Λοιπόν, σε πολλά στη Χαρτοπέκτρα έχει παίξει. Η Δε Γίνει να φοβείται τον άντρα, ήταν ο στρατηγός. Τα χαμού. Εντάξει, έχει κάνει πολλούς ρόλους. Μας έχει συντροφεύσει σε πάρα πολλές ταινίες, και δραματικές και αστυνομικές, όπως σου είπα. Στο Viva Arena παίζει. Στο Καπετάν Φάντης Μπαστούνης, ήταν από τους προεστούς, από ό,τι θυμάμαι εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά. Πώς το λένε, με τον Καλογύρου, που είναι ο Καλογύρου ο Χασάπης, και πάει και κάνει το σκηνοθέτη, και με τη Στέλλα Γκρέκα που την έκανε η Καραγιάννη, το Ανθρωπάκι που, με τον Κώστα Βουτσά, που λέει, εμένα Κοπέογλου με λένε, σ' αρέσει το όνομά μου? Λέει, όχι, ούτε της τέτοιας άρεσε, αλλά λέει, τώρα Κοπέογλου θα τη λένε. Λοιπόν, Κική, ούτε της Κικής. Ναι, τέλος πάντων, και κάνει τον κινηματογραφιστή, τον διακινητή και εκεί, των ταινιών. Και πάει ο τέτοιος και λέει, βγάλαμε κανένα φράγκο. Τι να βγάλεις, λέει. Καλά, λέει, πώς ήρθε να ασχοληθείς με τον κινηματογράφο. Και εκεί λέει ο... πες τον, τον
1: είπα.
0: Όχι ο Κερδάκας, αχ, τώρα πριν τον είπα, μωρέ, κόλλησε το μυαλό μου. Όχι ο Μιχαλακόπουλος, μωρέ. Ο Καλογύρου. Νόμιζα ότι είχα ταλέντο. Λοιπόν, εντάξει, έχει παίξει για μικρούς ρόλους, αλλά έχει παίξει και μεγάλους. Ας πούμε, στο «Η Δε Γίνει να φοβείται τον άντρα» είναι μεγάλος ρόλος, έτσι, και όχι μόνο. Λοιπόν, και στο «Ποιος Θανάσης» που κάνει που του πουλάνε το ύφασμα που είναι ένα κομματάκι. Έτσι, ναι, ναι. Ξέρεις ποιο είναι, που έχει ο Βέγκος στο υπόγειο το κατάστημα με τα ηλεκτρικά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Τώρα, σύντες να πάμε, σώνει και καλά, τα αθλητικά, έτσι. Έλα, ναι, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο. Εντάξει, πω, λύσα με τα αθλητικά ο Δημητράκης. Λοιπόν, Δημητράκη, ο Τσιτσιπάς κέρδισε χθες 2-0, έτσι, στο τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάει για συμφωνία με τον Βάρκας, έτσι, τουλάχιστον έτσι λένε τα ξένα δημοσιεύματα. Συνεχίζονται οι μεταγραφές. Ο Γκονζάλες, μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, λέει, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι, ανυπομονώ να παίξω. Ωραίος. Λοιπόν, γιατί εντάξει, βγήκαν και είπανε διάφοροι, έτσι, διάφορα. Λοιπόν, θα τα δούμε τι έχουμε. Πάμε τώρα στις μεταδόσεις για να μπορέσουμε να δούμε τι βλέπουμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχεις, καταρχήν, στο βόλεϊ, Ολυμπιακός λέω, Ελλάδα-Αυστρία, στις 5 ώρα. Έτσι.
1: Okay.
0: Ναι, ο Τσιτσιπάς κέρδισε τα ξημερώματα, μια μισή ώρα. Σου λέω αυτό, να ξέρεις. Λοιπόν, και έχουμε τώρα, πάμε το βράδυ. Στις 8 παρατέταρτο έχεις μόνο έναν αγώνα μπορείς να δεις. Αυτός μεταδίδεται. Σαμπάχ Χαποέλ Μπερσεβά. Έτσι, είναι για το Champions League αυτός. Λοιπόν, αυτή είναι ακόμα προκριματική νομίζω, έτσι. Ναι, λοιπόν.
1: Ναι,
0: προκριματική. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε τώρα στο Actor 24. Βλέπεις, γιατί το βλέπεις, αγγλικό κυπελάκι. Nottingham Forest Lynch. Έτσι. Νομίζω είναι αυτό. Nottingham Forest Lynch παίξανε και στο πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι.
1: Το
0: 0-1. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει τώρα η Nottingham Forest στο κύπελο, γιατί πρέπει να τις τα έχει φυλαγμένα. 10 η ώρα όμως έχω και ένα ισπανικό. Θέλεις? Βαλένθια Μπέτις. Η Μπέτις πάει καλύτερα. Πάει καλύτερα, πάει καλά δηλαδή. Πάει καλύτερα από τη Σεβίλη. Σεβίλη, γιατί η Μπέτις και η Σεβίλη είναι, είναι στη Σεβίλη και οι δύο. Είναι πολύ, ναι, ναι. Παλαιότερη ομάδα είναι η Μπέτις. Έτσι, να το ξέρεις. Λοιπόν, τι άλλο. Έχουμε τώρα Champions League ένα Leedser Celtic. Η Celtic πάει πάρα πολύ καλά και στο πρωτάθλημα. Έτσι, και έχουμε τώρα ένα, ο πρώτος νομίζω είναι το Bordeaux Blind Nijmegen που απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, στις 10 η ώρα. Έχεις πολλά, έχεις πολλά και αύριο έχεις. Αύριο έχεις άλλος χαμός γίνεται. Παίζει και ΑΕΚ αύριο, ναι, ναι, ναι. Στις 10 η ώρα παίζετε νομίζω αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, μια χαρά θα τα πάτε, μια χαρά, το δείχνει και το Μέγκα. Ωραία, θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Έλα, πάμε Δημητράκη να τραγουδήσουμε πάλι και ερχόμαστε, πάμε.
2: Θα σου δώσω κλωτσάκι, θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
3: Μπα, κι εγώ αργόξε να του στηρίξω offside.

0: Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
0: Δεν τον πληρώνω εγώ. Πώς θα τον πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: άνεμοι ασθενεί έω μέτρη βραστή. Και ντελβέστε ταραγμένο και κυματοειδή, όπω λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.
1: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα, να δούμε τι άνεμους θα έχει, τι ανέμους. Λοιπόν, μισό λεπτό. Παρά λίγο να μας πνίξει ο άνεμος. Λοιπόν, γενικά έθριος καιρός θα είναι σήμερα, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Σε άλλα σημεία η Έμι έλεγε ότι θα βρέξει, να το ξέρεις αυτό, Δημητράκη. Εντάξει, μην φανταστείς τώρα, σε κανένα σταβαρδούσια εκεί πέρα, κάπου εκεί έβλεπα βροχές στην, πες το, Φωκίδα και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 25 μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 χαμηλότεροι και οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και 6 μποφόρ, έτσι, μέχρι το απόγευμα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε και λίγο την κινησούλα. Αρχίζουν και κοκκινίζουν σιγά σιγά, μην τρομάζετε όμως, όχι ιδιαίτερα. Έχει ένα κοκκινούλι, δηλαδή μια κινησούλα την έχει από τα κτέλ και μετά ή λίγο παραπάνω. Κάτσε να δω τι γίνεται. Όχι, όχι, λίγο παραπάνω. Στα κτέλ κινείστε λίγο πιο άνετα. Έχει ένα μικρό κόκκινο. Τώρα από πού να σου πω. Τέλος πάντων, εκτονώνεται στα Φιλαδέλφια, να ξέρεις. Γίνεται κιτρινούλη. Ναι, ναι, γίνεται κιτρινούλη. Μια χαρά είσαι. Ναι. Εντάξει, δεν θα ταλαιπωρηθείς ιδιαίτερα. Στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, γενικά, πάρε το κέντρο αυτή τη κόκκινη γραμμή. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Στο κέντρο της Αθήνας, για να πάμε και στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τι καλό συμβαίνει εκεί. Περιμετρικά του Συντάγματος, έχει εκεί και στον Εθνικό Κήπο, έχει λίγη κινησούλα και κινησούλα από την Καλλιρόης και μετά στο ανέβασμα κάτι γίνεται, ένα-δύο φαναράκια θα τα έχετε. Πάμε στον Πειραιά να δούμε τι γίνεται, γιατί εδώ δεν έχει κίνηση. Κοίτα να δεις, Δημητράκη, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μάλλον βγάλαν τα καράβια ό,τι είναι να βγάλουν. Η Γούναρη είναι ελεύθερη, μια χαρά σε βλέπω, η Κόνωνος και στο πήγαινε και στο έλα πρασινούλα μας έρχεται, οικολογικά τα βλέπω, στην ακτή Ετωνίας, δηλαδή στον περιφερειακό, εκεί που πάνε και τα, πες τα, και τα πατίνια, ρε, εσύ, μέχρι 50 έχει, ναι, ναι, ναι, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ένα φαναράκι ίσως σας καθυστερήσει. Κατά τα άλλα, Δημητράκη, φέρε το τρένο να φύγουμε, αγόρι μου. Φέρε το τρένο, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο. Για να σε δω, να κάνουμε τα μπάγια μπάγια.

0: Έλα Δημητράκη, έλα, έλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Έρχεται η Κωνσταντίνα Πετούση για τις 2 επόμενες ώρες. Μετά έχουμε Βαγγέλη. Βαγγέλης, θα δούμε.
1: Ή
0: Βαγγέλης ή Μιχάλης για τα αθλητικά σας. Γιατί εντάξει, τώρα είναι και κιόλα το καζάνι με τα αθλητικά, με τα γραφές, ιστορίες. Σας τα πούνε τα παιδιά, όποιος και να είναι στις 12 η ώρα. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής: να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια Δημητράκη.
2: Εκκλησάτε.
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου, αύριο.
2: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Πολύ καλημέρα σας. Πολύ, όχι λίγο, έτσι, πολύ καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιάς, στους 90,4 στον FM. Σήμερα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου του 2026. Τελειώνει ο Αύγουστος, τελειώνουν οι διακοπές. Εντάξει, δεν θέλω έτσι να ακούγομαι καταθλιπτική, αλλά η αλήθεια αυτή είναι. Σιγά σιγά θα μπούμε στο φθινόπωρο. Βεβαίως, εντάξει, είμαστε σε μια χώρα που ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διακοπές και τον επόμενο μήνα. Όσοι δεν πήγανε τον Αύγουστο θα πάνε τον επόμενο μήνα. Αλλά για τους υπόλοιπους ξεκινάν σιγά σιγά οι ρυθμοί του χειμώνα, έτσι, οι κανονικοί ρυθμοί της καθημερινότητας και της αδυσόπιτης ρουτίνας. Στο μικρόφωνο είναι η Κωνσταντίνα Πετούση, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Μην ξεχνάτε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, άλλωστε θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 12 για δύο ώριτσες, θα είμαστε κοντά σας, θα δούμε έτσι τι υπάρχει, τι κυριαρχεί στην επικαιρότητα, γιατί εντάξει τα θέματα της επικαιρότητας είναι ανεξάντλητα και 10 ώρες να κάνουμε εκπομπή δεν πρόκειται να τα εξαντλήσουμε. Λοιπόν, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber 6951-904-904. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις σκέψεις σας, τις ιδέες σας, τις παρατηρήσεις σας. Ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε τον κύριο Καλοδούκα στο 210-42-24-441-6 για να μας μεταφέρει το μήνυμά σας. Και έχετε και τρίτο τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας με ένα email στην ηλεκτρονική, στη διεύθυνση studio@kanali1.gr. Και βεβαίως μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα μας www.kanali1.gr. Μπορείτε να βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και βεβαίως να συνδεθείτε διαδικτυακά με το σταθμό μας έτσι, σε όλο τον πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε. Πληκτρολογήστε kanali1.gr και αμέσως θα έρθουμε πιο κοντά.

0: Λοιπόν, η σημερινή μέρα δεν αναμένεται έτσι να κυλήσει με μεγάλα προγραμματισμένα έτσι, πολιτικά γεγονότα. Ακολουθεί η ημέρα τη συνεδρίαση, τη χθεσινή του Υπουργικού Συμβουλίου. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην συνέχεια του καύσωνα, στην παρακολούθηση των αντιδράσεων στα όσα υπόθηκαν χθες και βεβαίως στην προετοιμασία για τις επόμενες μέρες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο πολιτικό πεδίο. Από εκεί και πέρα έχουμε και κάποια αστυνομικά θέματα, αστυνομικά ρεπορτάζ, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια με την συνάδελφο Τέμη Χαμπιλωμάτη, όπως βεβαίως θα αναλύσουμε και την διεθνή επικαιρότητα με την καλή συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη. Λοιπόν, ας πάμε να ακούσουμε έτσι, να πάρουμε λίγο μια μουσική δροσιά, μια, ποιο τραγούδι λες να ακούσουμε ή έχουμε λίστα?
1: Έχουμε λίστα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Oh. Έχει ένα καλό λίστα.
0: Α, ωραία, για πάμε, έκπληξη.

0: Ναι, είχες δίκιο, Δημήτρη. Πολύ ωραίο το τραγούδι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε στα του καύσωνα, ο οποίος συνεχίζεται, ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες σε καταιγίδες στα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα υπηρετικά θα φτάσει τους 37 με 38, τοπικά τους 39 με 40, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Να θυμίσουμε ότι, όπως μας είπε και χθες ο μετεωρολόγος ο κ. Χατζηγρίβας, η ζέστη αναμένεται να παραμείνει έντονη και την Τετάρτη, με σταδιακή υποχώρηση από την Πέμπτη όμως. Και βεβαίως πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα. Χθες, να θυμίσουμε, ήταν κατηγορίας 4, Red Code. Σήμερα έχει πέσει μια μονάδα, παραμένει βέβαια στο υψηλό κατηγορίας κινδύνου 3. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγεται κάθε δραστηριότητα στην Ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο με τα ξερόχορτα, τα κλαδιά, αυτά τα υπολείμματα τέλος πάντων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, καθώς και η χρήση έτσι, υπαίθριων ψισταριών. Λοιπόν, μην πάμε και ψήσουμε εκεί στην Ύπαιθρο και πεταχτούν πώς το λένε, από σπινθήρες, καψαλίσματα, ξέρεις, από τον αέρα, όλα αυτά. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι απαγορεύεται η καύση των αγρών. Έτσι. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνεται επίσης και το κάπνισμα μελισσών. Καλά, και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Τώρα, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική στον αριθμό 199. Για περισσότερες πάντως πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, να πούμε ότι μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη, βεβαίως συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων. Η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη στα λιμάνια. Εδώ στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το λιμάνι του Πειραιά, βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας. Συνομίλησε με επιβάτες, ενημερώθηκε για την κίνηση, αναφέρθηκε στο ρόλο των στελεχών του λιμενικού σώματος, τα οποία βρίσκονται σε 24ωρη βάση σε όλους αυτούς τους χώρους, προκειμένου να διευκολύνουν τους πολίτες που μετακινούν. Απίθυνε έκκληση ο κ. Κικίλιας στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Εντάξει, έχουν συμβεί πολλά περιστατικά και κάποια έχουν καταλήξει σε τραγωδίες. Οπότε να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να έχουμε μια συνέπεια, να φτάνουμε έγκαιρα στον προορισμό μας, να μην αγχωνόμαστε. Για να γίνει έτσι η μετάβασή μας ομαλά σε όποιον προορισμό και αν θέλουμε. Ο κύριος Κικίλιας είναι χάρη τον αρχηγό του λιμενικού σώματος και τα στελέχη για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, ανταποκρίθηκαν στις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού. Στάθηκε μάλιστα ιδιαίτερα και στη συνδρομή του λιμενικού στο πεδίο των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και υπογράμμισε ότι παρά την επιστροφή σημαντικού αριθμού ταξιδιωτών από τα νησιά, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται και γι' αυτό το λόγο απαιτείται εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έχουμε τη δήλωση του κυρίου Κικίλια. Για να ακούσουμε αναλυτικά τι είπε.
1: Το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο. Βεβαίως όμως και να εφαρμόζει τον νόμο. Να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι έξω από τις υποχρεώσεις μας στην ακτοπλοεία ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος, αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το λιμενικό ελληνική εκτροφυλακή, να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε και ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας, με σημαντικά έσοδα για τη χώρα.
0: Πολύ ωραία. Ακούσαμε τον κύριο Κικίλια, τις δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά. Και όπως ακούσαμε στο τέλος, συνέδεσε την ομαλή λειτουργία της ακτοπλοείας και των λιμενικών υπηρεσιών με τη συνολικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε.

Λοιπόν, στους ελέγχους τώρα που πραγματοποίησε η Τροχέα, μέσα σε μία εβδομάδα, δηλαδή από τις 17 μέχρι και τις 24 του μηνός, πραγματοποίησε σχεδόν 27.000 αλκοτέστ. 26.986 έλεγχοι για την ακρίβεια, από τους οποίους προέκυψαν 197 παραβάσεις. Παράλληλα συνελήφθησαν 14 οδηγοί που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω των 0,60 μιλιγκράμμ, και σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οι θετικές ενδείξεις αντιστοιχούν μόλις το 0,73% του συνόλου των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια τώρα της ίδιας επιχείρησης βεβαιώθηκαν ακόμη 5.297 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μεταξύ αυτών υπερβάσεις του ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, ναι, βέβαια πλέον αυτό είναι το νέο στυλ, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς την

0: απαιτούμενη άδεια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης την ακινητοποίηση 990 οχημάτων, εκ των οποίων τα 79 απομακρύθηκαν με γερανό. Αφαιρέθηκαν 926 άδειες οδήγησης και 277 άδειες κυκλοφορίας. Εντάξει, πολύ καλά, πολύ καλά αποτελέσματα φαίνεται ότι είχε ο έλεγχος της τροχέας. Και βεβαίως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας. Σε ξεχωριστή επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν περίπου 800 έλεγχοι οχημάτων, βεβαιώθηκαν 276 σχετικές παραβάσεις και ανάμεσα στις πλέον ακραίες περιπτώσεις ήταν οδηγοί που εντοπίστηκαν να κινούνται με 170 χιλιόμετρα την ώρα σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου το όριο είναι μόλις τα 50 χιλιόμετρα. Εντάξει, είδαμε τώρα και τα πλάνα με τον οδηγό στην Εθνική με ανοιχτές τις πόρτες για να δοκιμάσει τα καινούργια του ηχεία.
1: Ταυτοποιήθηκε.
0: Ναι, ταυτοποιήθηκε. Εντάξει, αλίμονο να μην τον βρίσκανε. Πλέον στην εποχή που ζούμε με τις κάμερες, με την ψηφιοποίηση, με όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις. Πρέπει να είσαι Κόπερφιλντ μάλλον, έτσι, μάγος. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά λένε τα στοιχεία. Ναι, ναι, και για τα αλκοτέστ οι έλεγχοι έδειξαν αυτό το οποίο σας προανέφερα, ότι ακόμα και τις μεσημεριανές ώρες ο κόσμος πίνει το αλκοόλ του και κυκλοφορεί στους δρόμους. Εντάξει, τι να πω, μυαλό δεν ξέρω αν θα βάλουμε ποτέ. Όσο πάντως δεν βάζουμε ποτέ, όσο δεν βάζουμε μυαλό, οι έλεγχοι θα αυξάνονται και όλο αυτό, ξέρεις, γίνεται και λίγο πλέον πιεστικό, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος, μπορούμε να, μόνοι μας να φροντίσουμε κάποια πράγματα και για τη δική μας ασφάλεια και για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κλείνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, πάμε σε τραγουδάκι και θα επανέλθουμε με τα αστυνομικά ρεπορτάζ, πλούσιο και το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα, και τη συνάδελφο Τέμη Χαμπιλωμάτη.

0: Vienna. 90,4 Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Επιστρέψαμε εδώ πάντα στο στούντιο του καναλιού 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 στον FM. Ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, δεν λαμβάνω εδώ τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω, είστε διακοπές, είστε σε δουλειές. Περιμένω με αγωνία να μου στείλετε εδώ έτσι τις καλημέρες. Μέρες σας, να μου πείτε τη σκέψη σας, να μοιραστείτε έτσι ό,τι θέλετε μαζί μου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τα τηλέφωνά μας. Το Viber είναι 6951-904-904. Η τηλεφωνική μας γραμμή 210-42-24-441-6 και το email είναι studio@kanali1.gr. Έχω την Ντέμι Χαμπιλωμάτη εδώ πέρα, την οποία την έχω προαναγγείλει από το προηγούμενο μισάωρο και από την αγωνία της να πω σωστά το όνομα. Εδώ μου τα γράφει, μου κάνει σκονάκια. Λοιπόν, Ντέμι, όσες φορές το είπα, να έχω μάρτυρα εδώ το Δημήτρη του Παπαδάκη. Τίποτα, μιλάμε, το είπα πάρα πολύ σωστά. Μην αγχώνεσαι, μην ανησυχείς, το έχω.
1: Είπα να σε προλάβω, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώστηνα.
1: Σε ευχαριστώ κιόλας.
0: Ξεκινάμε έτσι με το γελάκι, αλλά θα πούμε δύσκολα θέματα.
1: Θα ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα, με δύο θέματα δυστυχώς από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Οι διακοπές μπορεί να συνεχίσουν, αλλά τα θέματα του αστυνομικού ρεπορτάζ τρέχουν καθημερινά. Έχουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, μια 17χρονη κοπέλα η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Άνω Λιώσια. Ευχαριστώ. Μαζί με την κοπέλα υπήρχαν άλλοι 4 νεαροί συνεπιβάτες στο όχημα, οι οποίοι τραυματίστηκαν, με τους 3 από αυτούς να νοσηλεύονται, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Το δυστύχημα έγινε στη Λεωφόρο Φιλής, λίγο μετά τις 1 τα ξημερώματα της Τρίτης, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χασιά προς Άνω Λιώσια. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τα 5 νεαρά άτομα συνολικά, έχασε τον έλεγχο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα το όχημα τύπου Jeep να εκτραπεί της πορείας του, να ανέβει σε πεζοδρόμιο και στη συνέχεια να προσκρούσει με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού της ΔΕΗ, την οποία και ελήγησε. Το όχημα, πρέπει να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ κομμάτια του αμαξώματος εκτινάχτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών από το διαλυμένο όχημα, καθώς και οχήματα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών. Δυστυχώς, Κωνσταντίνα, 17χρονη δεν τα κατάφερε, μεταφέρθηκε μένω στο νοσοκομείο, αλλά εκεί διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός της. Οι αρχές πλέον εξετάζουν όλα τα στοιχεία σχετικά με τους λόγους της εκτροπής του αυτοκινήτου, μεταξύ των οποίων και την ταχύτητα του οχήματος, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε τη μεγάλη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου, καθώς η Λεωφόρος Φιλής, Κωνσταντίνα, είναι δρόμος όπου έχουν σημειωθεί αρκετά σοβαρά τροχαία και στο παρελθόν. Χαρακτηριστικό για όσους έχουν περάσει από την περιοχή, από τη Λεωφόρο, είναι τα εικονοστάσια που έχουν στηθεί κατά μήκος του δρόμου, στη μνήμη όσων έχασαν σαν εκεί τη ζωή τους.
0: Τα οποία μαρτυρούν ακριβώς αυτό, το πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο δρόμος.
1: Ίσως το λέμε αυτό, Κωνσταντίνα, ίσως οι αρχές πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν κάποια μέτρα, γι' αυτό το τονίζουμε.
0: Βεβαίως.
1: Κάτι να γίνει, γιατί τουλάχιστον να μην φταίει ο δρόμος για τα ατυχήματα.
0: Και ήταν, όπως μας είπες, τόσο σφοδρή σύγκρουση που η κολόνα στην οποία έπεσε το αυτοκίνητο και είχε αποτέλεσμα το θάνατο της 17χρονης. Ναι, να πέσει η κολόνα, μάλλον.
1: Και όχι μόνο αυτό, τα κομμάτια από το αμάξωμα εκτινάχτηκαν σε απίστευτα μεγάλη ταχύτητα. Τα μάζευαν, φαντάζω.
0: Πολύ μακριά, σε πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Σε πολύ μεγάλη απόσταση, σε πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Εντάξει, είναι από αυτές τις ειδήσεις που δεν θέλουμε να συζητάμε και να επικοινωνούμε και να μεταφέρουμε, αλλά πρέπει γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή μας είναι στα χέρια μας. Δεν ξέρω, εντάξει, κάποιες φορές είναι η ανικότητα, η τρέλα, γιατί τώρα εδώ μιλάμε και για μικρά παιδιά.
1: Ακριβώς. 5 νεαρά παιδιά, Κωνσταντίνα.
0: Τι να πω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, μου θυμίζει ακριβώς τώρα, μου ήρθε στο... Θυμάμαι τα πλάνα από τη σύγκρουση που είχε ο Παντελίδης, που νομίζω ήταν κάτι αντίστοιχο. Είχε πέσει έτσι σε κολόνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έτσι μου ήρθαν στο μυαλό αυτά τα πλάνα με τις περιγραφές σου.
2: όπου εκεί λέχθησαν πάρα πολλά, ίσως έφταιγε και αλκοόλ, οτιδήποτε. Εδώ
0: γίνεται έλεγχος να,
2: γίνεται έλεγχος, ναι,
0: να
2: ακόμα,
0: δούμε ποιες είναι γίνεται. Οι ακριβείς συνθήκες. Ναι. Μάλιστα. Και για πάμε, είχαμε και στη συμπρωτεύουσα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Για πάμε να
1: από
0: δούμε.
1: Αυτά, Κωνσταντίνα, που πλέον έχουμε κουραστεί να ακούμε καθημερινά, κάτι πρέπει να γίνει, όπως είχες πει και εσύ με αυτό το
0: βέβαια,
1: θέμα.
0: Βέβαια, γιατί χθες συζητάγαμε τις εξελίξεις γύρω από τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη.
1: Ακριβώς. Κάτι κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει οι άνθρωποι να μπορέσουν να ελέγξουν τα σεξουαλικά τους ένστικτα. Αυτό καταλαβαίνω. Η βία δεν έχει κανένα νόημα πια στη ζωή. Δεν πρέπει να γίνεται. Να έχουμε περιστατικά τόσο συχνά βίας. Έχουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, μια 35χρονη γυναίκα, η οποία έχει καταγωγή από τη Γεωργία, έχει καταγωγή από τη Γεωργία, η οποία προχώρησε σε καταγγελία βιασμού της από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Το συμβάν, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στις αρχές, συνέβη το απόγευμα της Δευτέρα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον 44χρονο πρώην σύζυγό της. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνάντησής τους, ο άνδρας φέρεται να την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσια πράξεις χωρίς τη συνένεσή της. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της γυναίκας, ο άνδρας τη χτύπησε στο πρόσωπο και της απαγόρεψε να βγει από το διαμέρισμα. Όταν η γυναίκα κατάφερε να βγει από το σπίτι, κατευθύνθηκε στις αρχές, όπου και έκανε και την καταγγελία. Οι αστυνομικοί τώρα του τμήματος πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα το ίδιο απόγευμα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή τη στιγμή ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να μεταφερθεί ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Τι να πω, και θα σου πω άλλο ένα περιστατικό που διάβαζα. Έρχομαι εδώ πάλι στην πρωτεύουσα, στην Αγία Παρασκευή, όπου συνελήφθη ο σύζυγος γνωστής παρουσιάστριας μετά από καταγγελία της για ενδοοικογενειακή βία. Αρχικά ο 39χρονος είχε προσαχθεί για εξύβριση, τελικά η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη. Η καταγγελία έγινε χθες το πρωί στο σπίτι του ζευγαριού, όταν η παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, επικοινώνησε με την άμεση δράση, ζητώντας την άμεση αποστολή περιπολικού. Στη συνέχεια έδωσε επίσημη κατάθεση βεβαίως στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο σύζυγός της εξαπέλυσε ύβρις εναντίον της και της τράβηξε τα μαλλιά. Αμάν πια. Το θέμα, δηλαδή, ναι. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και στη συνέχεια οδήγησαν τον άνδρα στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας της Αγίας Παρασκευής. Εάν ψάξουμε, υπάρχουν δηλαδή τουλάχιστον 5 περιστατικά την ημέρα. Διαβάζουμε τουλάχιστον 5 τέτοια περιστατικά την
1: εδώ
0: ημέρα.
1: Εδώ αυτό το θέμα που ανέφερε, Κωνσταντίνα, έχει γίνει viral ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης αναγνωρισιμότητας της δημοσιογράφου. Εγώ διαβάζοντάς το, εντόπισα ένα θετικό τουλάχιστον, ότι η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία.
0: Φυσικά.
1: Ήταν ένας γιατί θέλει και μιλούσε
0: αυτό. Θάρρος, δύναμη, κουράγιο.
1: Κυρίως όταν είσαι διάσημος, διάσημη, γνωστός, αναγνωρίσιμος. Οπότε, αν μη τι άλλο, προχώρησε. Από την άλλη, βέβαια, το να έχεις μια οικογένεια, να είσαι ένας νέος άνθρωπος όπως αυτοί οι δύο άνθρωποι, είναι τραγικό, γιατί πρέπει να καταφύγεις στη βία. Και είσαι ένα μικρό παιδί στο σπίτι.
0: Δύο νέοι άνθρωποι, όπως λες, προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους, να κάνουν μια οικογένεια. Έχουν ένα μικρό παιδί. Για ποιο λόγο να μην μπορούν να λύσουν πολιτισμένα τις διαφορές και τις διαφωνίες, γιατί πάντα υπάρχουν διαφωνίες.
1: Και ακόμα και αν χρειαστεί να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, γιατί πρέπει να είναι τόσο άσχημο αυτό το τέλος.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Τέμι Χαμπίλωματι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: θα τα ξαναπούμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής.
1: Στο πολιτιστικό μας κομμάτι.
0: Έτσι, γιατί
1: πιο
0: έχουμε.
1: Ναι, πιο έχουμε ωραία. Ακόμα.
0: Έχουμε ωραία θεματάκια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τραγουδάκι και εδώ είμαστε.

Να στείλουμε μια γλυκιά καλημέρα στον Τιμολέον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σου. Γεια σου, Κωνσταντίνα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη εδώ στην ΑΕΚΑΡΑ. Να βλέπεις, Δημήτρη, έχεις γίνει διάσημος, ρε Δημήτρη, εσύ. Τρομερό. Και τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές που μας έστειλες. Πάρα πολύ ωραίες. Έτσι δείχνουν ηλιοβασίλεμα, δείχνουν τη φύση. Πολύ ωραίες εικόνες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τιμολέον, για το όμορφο μήνυμα και για την παρέα, για την παρέα σου που είσαι εδώ κοντά στην παρέιτσα μας. Εδώ στο κανάλι 1 πάντα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιάς, στους 90,4 στον FM. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στην ώρα που μας απομένει μέχρι να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε λίγο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Εχθές είχαμε πει ότι ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο Πρωθυπουργός χάραξε την πορεία προς τη ΔΕΘ και το 2030, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0, τη μείωση του χρέους και τη σταθερή στάση απέναντι στην Τουρκία, μεταξύ άλλων, έτσι, γιατί αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα. Να πούμε λοιπόν ότι υπενθύμησε ότι τον Ιούλιο του 2020 η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό του ΑΕΠ, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Υπόρρηση μείωση συνέβαλαν στην αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην ενίσχυση των επενδύσεων και την επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων. Έτσι τα έχουμε πει αναπεριόδους, τα ξέρετε κι εσείς γιατί παρακολουθείτε γενικώς την επικαιρότητα. Είσαστε ενημερωμένοι πολίτες. Για την ψηφιοποίηση του δημοσίου, το κτηματολόγιο, τις παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, ηλεκτρικά λεωφορεία, μετρό Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας. Έχουν ολοκληρωθεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, 134 από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, που αντιστοιχούν σε 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμους και 153 υπουργικές αποφάσεις. Μάλιστα, είχαν πάρα πολύ δουλειά τα κυβερνητικά στελέχη όλο αυτό το διάστημα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε στο πλαίσιο των πυρκαγιών και της ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας ότι το 2028 η Ελλάδα θα παραλάβει πρώτη τα νέα Καναντέρ CL515. Έδωσε έμφαση στη συνέχιση της πρόορης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, χαρακτήρισε τη σταθερή μείωσή του σημαντική παρακαταθήκη και επιλογή ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές και επέκρινε όσους υποβιβάζουν αυτή την εθνική επιτυχία σε μικροκομματικό ανταγωνισμό σε μια περίοδο που η χώρα δανείζεται ευθυνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Τώρα, για την ακρίβεια, το μεγαλύτερο ζήτημα δηλαδή που αφορά στην ελληνική κοινωνία και τη μέση οικογένεια. Σημείωσε έτσι, ανέφερε κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία του τελευταίου μήνα και προανήγγειλε βεβαίως την έναρξη της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλίες και για σχολικά είδη. Εν ώψη μάλιστα της νέας σχολικής χρονιάς, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς, 30.000 αναπληρωτές για το βοήθημα δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς σε δύσκολες περιοχές, ανακαινήσεις σχολείων, καθώς και την εισαγωγή διεθνούς απολυτηρίου σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου και στο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον. Για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, τόνισε την ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και προστασία του περιβάλλοντος, υπενθυμίζοντας τα ωφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις χαμηλότερες τιμές ενέργειας και κλείνοντας, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός απάντησε στις εξ ανατολών αντιδράσεις για τα χωροταξικά. Δεν επηρεάζουν καθόλου το δικό μας σχεδιασμό. Οι περιοχές της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτε άλλο πέραν της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Να
Να πούμε σε μια έτσι άλλη είδηση ότι κατατέθηκε στη Βουλή και το νέο πλαίσιο κρατικής αρρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, που προβλέπει αφορολόγητες και ακατάσχετες ενισχύσεις, με σαφή ορισμό δικαιούχων και ανώτατα όρια, καθώς και δυνατότητα πλήρους αρρωγής για συγκυρίως υπό προϋποθέσεις. Η διαδικασία στεγαστικής αρρωγής θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος e-άδειες. Να δούμε λίγο και στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, στην αντιπολίτευση. Χθες, κάτι το οποίο καμιά φορά, ξέρετε, συμβαίνει, είχα πολλά έτσι, ανοιχτά εδώ θέματα και δεν πρόλαβα να σας πω, κλείσαμε την εκπομπή, δεν πρόλαβα να σας πω ότι έγινε η επίσημη ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής γνωστοποίησε την αποχώρηση. Εφ' εξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οπότε μετά την εξέλιξη αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 11 βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι φτάνουν τους 52. Η κυρία Δούρου είχε ζητήσει προηγουμένως την παράδοση της έδρας, κάτι που δεν συνέβη. Ωστόσο να θυμίσουμε ότι η κυρία Γεροβασίλη είχε προαναγγείλει την κίνηση από τον Ιούλιο, απλά είχε αναβάλει λίγο την τυπική διαδικασία λόγω των υποχρεώσεών της στο Προεδρείο. Εννοείται ότι οι πολιτικοί κύκλοι συνδέουν την αποχώρηση αυτή με την πιθανή μελλοντική ένταξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

0: Να δούμε λίγο τώρα το Πασόκ. Στο Πασόκ, το Πασόκ, ναι, έγινε ένα θέμα. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη, για το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές εν ώψη ΔΕΘ. Ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Επέκρινε την κυβέρνηση για εξαπάτηση των ελεύθερων επαγγελματιών και παράλληλα ζήτησε ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Θα σας αναφέρω δύο πράγματα για το ζήτημα αυτό της τεκμαρτής φορολόγησης. Να πούμε παράλληλα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζει τρεις βασικούς πολιτικούς σταθμούς με στόχο την επανέναρξη της πολιτικής δράσης και την επιστροφή σε προεκλογικούς ρυθμούς. Πρώτος σταθμός τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα είναι μια εκδήλωση στην Αθήνα με κεντρικό θέμα το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των δανειοληπτών. Δεύτερος σταθμός, η μεγάλη επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Και τρίτος σταθμός, το δεύτερο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου, η κορύφωση των παρεμβάσεων με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα έβγαλε κάποια ανακοίνωση που χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τους αυτοαπασχολούμενους σταγόνα στον ωκεανό και κάλεσε σε μηδενικές προσδοκίες από την πολιτική της κυβέρνησης, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του για ζητήματα ακρίβειας και για πολλά θα από την πλευρά της κυβέρνησης αντί για έργα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, επειδή συμπληρώνεται η ώρα μας, να πούμε λίγο για το σύστημα αυτό της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Τι ισχύει σήμερα? Από το Δεκέμβριο του 2023 η κυβέρνηση εισήγαγε το σύστημα αυτό, όπου αν κάποιος δηλώνει καθαρά κέρδη χαμηλότερα από ένα ελάχιστο ποσό που υπολογίζει η εφορία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ετών δραστηριότητας κτλ., φορολογείται με βάση το υψηλότερο τεκμαρτό ποσό και όχι με τα πραγματικά δηλωθέντα κέρδη. Το 2026 το ελάχιστο τεκμαρτό διαμορφώθηκε στις 12.320 ευρώ. Περίπου 387.000 επαγγελματίες φορολογήθηκαν τεκμαρτά με μέσο δηλωθέν εισόδημα πολύ χαμηλό, γύρω στα 302 ευρώ το μήνα σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την κυβέρνηση. Αυτό το οποίο λοιπόν σχεδιάζεται τώρα είναι να γίνουν κάποιες διορθώσεις στο σύστημα με στόχο να παρουσιαστούν στη ΔΕΘ. Ο αντιπρόεδρος, ο κ. Χατζηδάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για πλήρη και άμεση κατάργηση, αλλά για μια σταδιακή μείωση του τεκμαρτού για τους συνεπείς φορολογούμενους, ενδεχομένως πιθανές μειώσεις στην προκαταβολή φόρου και συνολικά ένα ευρύτερο πακέτο ελαφρύνσεων σε βάθος τετραετίας για τους αυτοαπασχολούμενους. Κυβερνητικές πηγές παρουσιάζουν αυτές τις παρεμβάσεις ως μέρος μέτρων ανάκτησης της χαμένης ψήφου σε ομάδες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά απομακρύνθηκαν, ιδίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό το θέμα λοιπόν έφερε έτσι σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του κ. Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι βγήκαν σήμερα να τάξουν στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, δεν τους πιστεύει κανείς. Τους κατηγόρησε ότι μετά τις εκλογές του 23 ευνηδίασαν τους αυτοαπασχολούμενους με την τεκμαρτή φορολόγηση και ότι ευθύνονται για τα υψηλά ενεργειακά κόστη. Δεσμεύεται, όπως είπε το ΠΑΣΟΚ, για άμεση κατάργηση του τεκμαρτού και επιστροφή στη φορολόγηση βάσει πραγματικών εισοδημάτων. Και όπως σας προανέφερα, ανάλογη κριτική ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που θεωρούν το σύστημα οριζόντιο και άδικο. Λοιπόν, βάζουμε εδώ μία τελεία. Πάμε σε διαφημίσεις, τραγουδάκι και ερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, όπου θα υποδεχθούμε και την Κατερίνα Πρίφτη για το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Διεθνή Επικαιρότητα.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κανάλι 1 και τους 90,4 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Έχουμε επανέλθει για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κυρία Βασιλική. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρεούλα. Ευχαριστούμε για το δίωρο που μας προσφέρετε. Να έχετε υγεία δύναμη. Την καλημέρα και από εμάς. Και στον Τίνο ευχαριστούμε για τα ωραία του μηνύματα. Είμαστε, λέει, δροσιά μέσα στο λιοπύρι. Τι όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, στο μικρόφωνο, να μην ξεχάσω να σας πω, Κωνσταντίνα Πετούση, έτσι, γιατί έχω εδώ την συνάδελφο, την καλή συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη, να μπούμε στα ρεπορτάζ. Να αναφέρω λοιπόν στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Πετούση, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας, 210-4224-441 έως 6 τηλεφωνική γραμμή, 6951-904-904 το Viber και το email studio@kanali1.gr. Λοιπόν, Κατερίνα, καλώς μας ήρθες.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας και θα μας μεταφέρεις όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα όσα γίνονται στον κόσμο, γιατί γίνονται πάρα πολλά.
1: Πάντα. Πλάνη της ολόκληρης.
0: Εξελίσσονται συνέχεια, έτσι, και όλα αυτά μας επηρεάζουν.
1: Σαφώς.
0: Ωραία.
1: Θα ξεκινήσουμε από το νούμερο ένα θέμα που μας επηρεάζει, που είναι η εξέλιξη που έχουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περιμέναμε χθες, το λέγαμε και φυσικά έγινε και πράξη, τις ανακοινώσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα τα οποία λαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Τεχεράνης, με σκοπό βέβαια να προκαλέσουν μια τέτοιου είδους οικονομική ασφυξία, η οποία ουσιαστικά θα, αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον, να γονατίσει το καθεστώς της Τεχεράνης, ώστε να βρεθεί μια λύση πρωτίστως στο θέμα των στενών του Ορμούς. Είχαμε λοιπόν τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος ανακοίνωσε την επιχείρηση, έτσι χαρακτηρίστηκε, την επιχείρηση Economic Outcast, δηλαδή οικονομικός παρίας στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος, ναι.
0: Και πολύ στοχευμένοι.
1: Ναι, γιατί αυτό θέλουν να κάνουν ουσιαστικά, έτσι, ακριβώς. Με στόχο, όπως είπε, να αποκοπούν όλοι οι οικονομικοί πόροι που στηρίζουν αυτή τη στιγμή το ιρανικό καθεστώς. Αυτό το οποίο λοιπόν έχουμε είναι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή σε 5 βασικούς τομείς. Είναι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, το τομέα της τεχνοτομίας τεχνολογίας, ο χρυσός, η αεροπορία και οι θαλάσσιες μεταφορές. Είχαμε επίσης κυρώσεις, οι οποίες επιβλήθηκαν σε δεκάδες φυσικά πρόσωπα, σε εταιρείες, σε πλοία. Όλα αυτά υποτίθεται ότι διευκολύνουν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Αυτό είναι ένας από τους βασικούς τομείς τους οποίους θέλουν να χτυπήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκτιμούν βέβαια ότι χτυπώντας κυρίως τον τομέα της τεχνολογίας θα εμποδίσουν την εξέλιξη του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όπως και την εξέλιξη που υπάρχει στα προγράμματα ανάπτυξης βαλιστικών πυράβλων. Τώρα, αυτό το οποίο διαμήνυσε ο Υπουργός Οικονομικών είναι ότι το Ιράν έχει μπροστά του μια πολύ ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα σε δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση ή την επιστροφή στην ομαλότητα και την πιθανότητα επανένταξης στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, βέβαια, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι οι κυρώσεις αυτές ανακοινώθηκαν για το Ιράν, αλλά θα υπάρξουν κυρώσεις σε όποιες οντότητες, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι χώρες, είτε είναι σύμμαχοι, είτε όχι, οι οποίες διευκολύνουν με οποιοδήποτε τρόπο την οικονομία του Ιράν, να βοηθούν δηλαδή το Ιράν να ξεφύγει από αυτές τις κυρώσεις. Θα υποστούν λοιπόν και οι ίδιες πολύ σκληρές κυρώσεις, θα απομονωθούν και αυτές. Και βέβαια, παράλληλα, είχαμε και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της χώρας, ο οποίος τόνισε ότι άσχετα με τον οικονομικό πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ξεκίνησε να διεξάγεται εναντίον του Ιράν, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και, να υπάρξουν και νέες επιθέσεις. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγηθούν σε μια νέα ήττα. Υποστηρίζει επίσης ότι είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς ακόμα και για 2 χρόνια στα πιο σκληρά οικονομικά μέτρα που θα μπορούσαν ποτέ να του επιβληθούν. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε στο 66% τον Ιούλιο στο Ιράν, από 46% που ήταν ούτως ή άλλως βέβαια τον Φεβρουάριο. Από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω πια αν έχουν διαφορές το 46 με το 66. Το ιρανικό νόμισμα, το ριάλ, συνεχίζει να υποχωρεί έναντι του δολαρίου. Και επίσης φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι εξαγωγές του ιρανικού αργού από περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν από τον πόλεμο σε περίπου 400.000 βαρέλια. Καταγράφει δηλαδή μια πτώση περίπου το 75 με 80%. Είναι σημαντικό έσοδο για το Ιράν το πετρέλαιο, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Η αλήθεια βέβαια επίσης είναι ότι το Ιράν, επειδή όπως λέγαμε και χθες, Κωνσταντίνα, επί δεκαετίες βρίσκεται απέναντι σε πάρα πολύ σκληρές κυρώσεις, η αλήθεια είναι ότι έχει μάθει να ξεφεύγει με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει και αυτή τη φορά. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι έχει και κάποιους σταθερούς συμμάχους. Το Ιράν, ο πρώτος και βασικότερος είναι η Ρωσία, είναι όμως και η Κίνα. Οπότε και αυτό σίγουρα θα παίξει το ρόλο του. Και κλείνουμε λίγο τώρα τα θέματα του Ιράν, λέγοντας ότι έχουμε μια αμοιβή έως 10 εκατομμυρίων δολάριων που δίνει η Ουάσιγκτον για προφορίες σχετικά με 5 διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι φαίνεται να έχουν μπει στο στόχαστρο. Χθες το απόγευμα είχαμε μια προφορία που μετέδωσαν δυτικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα βέβαια το Ιρανικό πρακτορείο, κρατικό πρακτορείο ειδήσεων και τηλεόραση, το Fars, ότι το Ιράν έχει επικηρύξει τον γιο του, τον μικρότερο γιο του Τραμπ, τον Μπάιρον. Χωρίς να δίνονται βέβαια περισσότερες προφορίες για ποιο λόγο θα μπορούσε να έχει μπει στο στόχαστρο, αλλά στο άκουσμα αυτής της ειδήσης βγήκε και ο κύριος Νετανιάχου και υποστήριξε ότι, ότι ο γιος του είχε γίνει στόχος, είχε γίνει απόπειρα μάλλον, υπήρχε σχέδιο για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του γιου του. Τώρα αν ισχύουν όλα αυτά ή όχι δεν ξέρω να σας πω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί
0: είμαστε και στη...
1: Όχι, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες ειδήσεις οι οποίες, εντάξει, είναι και κάπως δύσκολο να επιβεβαιωθούν. Παίζει και πάρα πολύ παραπληροφόρηση όταν έχεις να κάνεις ειδικά με έναν πόλεμο. Το πρώτο που πεθαίνει είναι η αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις, το έχουμε ξαναπεί. Οπότε ναι, κρατάω ένα μικρό καλάθι, τέλος πάντων το αναφέρουμε όμως. Σήμερα επίσης περιμένουμε να ανακοινώσει ο Καναδάς
0: έχουμε αυτό το σοβαρό
1: την απάντησή του στους δασμούς 50% που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτοκίνητα και σε χάλυβα. Θυμίζω ότι είχαμε την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών, ενώ οι δύο χώρες υποτίθεται ότι βρίσκονταν πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψουν. Ο Καναδάς κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τελευταία στιγμή, σχεδόν ένα 24ωρο πριν υπογράψουν, έβαλε επιπλέον όρους, στους οποίους δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να επεξεργαστούν τόσο γρήγορα οι διαπραγματευτές του Καναδά, αλλά και πιθανότατα δεν θα συμφωνούσαν.
0: Οπότε εκεί χάλασε τον
1: τύπο. Ναι, γιατί όλα πηγαίνανε καλά. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή ξέραμε ότι αυτό το κεφάλαιο θα κλείσει. Ότι τα έχουν βρει. Δεν ήταν μια ιδανική συμφωνία για τον Καναδά, αλλά ήταν η καλύτερη δυνατή που θα μπορούσε να πάρει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε λοιπόν σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον Κάρνεϊ, ο οποίος θα ανακοινώσει τα μέτρα, τα αντίμετρα ουσιαστικά που θα πάρει ο Καναδάς απαντώντας στους δασμούς 50% από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει να πούμε, τα μέτρα, τα οικονομικά σε βάρος του Καναδά από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δηλαδή τους δασμούς 50%. Είχαμε χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο επίσης, ο οποίος κλιμάκωσε την αντιπαράθεση, λέγοντας ότι οι δασμοί για όλα τα οχήματα, τα φορτηγά, μικρά και μεγάλα, τα ανταλλακτικά αυτοκίνητων και το χάλιβα θα αυξηθούν ενδεχομένως ακόμη περισσότερο. Κατηγόρησε τον Καναδά ότι κλέβει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον Καναδά περιμένουμε να ακούσουμε τα μέτρα και αυτό που είναι θετικό για τον κύριο Κάρνε είναι ότι έχει στο πλευρό του τους καλύτερους Καναδούς. Δηλαδή οι Καναδοί το έχουν πάρει πολύ πατριωτικά. Θα λέγαμε. Κάνουν και ένα μεγάλο μποϊκοτάζ, πρέπει να πούμε, σε αρκετά αμερικανικά προϊόντα. Και γενικότερα το έχουν πάρει πολύ πατριωτικά και είναι αποφασισμένοι, όπως λένε, να πάνε σε αυτό το εμπορικό πόλεμο και να μην κάνουν πίσω.
0: Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και θα ήθελα τώρα να πάμε και σε αυτό το θέμα το οποίο συζητούσαμε και εκτός μικροφώνου νωρίτερα. Το οποίο έχει να κάνει με μια πολύ περίεργη υπόθεση που ερευνάει η Εισαγγελία των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει να κάνει με μια επίθεση ουσιαστικά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI στον ιστότοπο Hugging Face. Λοιπόν, τι έχει συμβεί, το οποίο όπως λέγαμε έτσι μας θύμιζε κάπως και το Terminator.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στα τέλη ουσιαστικά γινόντουσαν κάποιες δοκιμές από την OpenAI στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία έχει, και κατά τη διάρκεια αυτών των τεστ δύο από τα μοντέλα της διέφυγαν από τον περιορισμένο χώρο διαδικτυακό, έτσι, ψηφιακό χώρο στα οποία είχαν περιοριστεί. Διέφυγαν λοιπόν και κατάφεραν να διεισδύσουν στο διαδίκτυο, να μπουν στο ίντερνετ και να επιτεθούν στη Hugging Face, η οποία είναι μια βιβλιοθήκη ουσιαστικά τεχνητής νοημοσύνης, και εκεί άρχισαν να ψάχνουν και να βρουν πληροφορίες για τις δοκιμές στις οποίες τους υπέβαλαν οι προγραμματιστές της OpenAI.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή ήθελαν να μάθουν τι ακριβώς τους κάνουν. Έτσι. Έτσι,
0: ναι. Φοβερό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή σε τι επίπεδο έχει φτάσει πλέον αυτό το AI. Φοβερό.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Η εισαγγελία, αυτό που ενδιαφέρει τώρα από πίσω στην εισαγγελία. Γιατί εντάξει, θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε το hacking. Όχι θεωρητικά, το hacking είναι παράνομο. Έτσι. Εντάξει, δεν πρόκειται κανείς να ασκήσει δίωξη στο AI, στα δύο μας τα μοντέλα του AI. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την εισαγγελία είναι να δει τα πρότυπα ουσιαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται από την εταιρεία, mm-hmm. από την OpenAI, κατά πόσο είναι επαρκή για να μπορούν να διασφαλίσουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί, ότι δεν θα επαναληφθούν χειρότερα ενδεχομένως στο μέλλον, και ότι υπάρχει ασφάλεια και στο διαδίκτυο αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες. Έτσι, γιατί
0: αυτό είναι
1: πάντοτε εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα υποστούμε οποιαδήποτε συνέπεια από τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν ξέρω πώς θα νικήσει ο άνθρωπος, τα μηχανήματα θα το δούμε.
0: Πιστεύω στον άνθρωπο,
1: Κατερίνα. Καλά, και εγώ πιστεύω, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη θα νικήσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, και μετά από τα νεότερα και τις εξελίξεις που μας μετέφερε η Κατερίνα Πρίφτη από τον κόσμο, δεν ξέρω, νιώθω, δεν ξέρω Δημήτρη αν το νιώθεις κι εσύ, ότι εντάξει, καλά πάμε εδώ στην Ελλάδα τελικά. Γιατί όταν ακούσω όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί με τις πολεμικές συγκρούσεις, με τους οικονομικούς πολέμους, με την ακρίβεια... που από έξω έρχεται μέσα, έτσι, διότι από έξω ξεκινάει η ακρίβεια, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε και εμείς όλα αυτά τα προβλήματα, νιώθω ότι εντάξει, καλά, καλά πάμε, εντάξει, καλά είμαστε, θα πάμε καλύτερα, θα πάμε καλύτερα. Τώρα να σας πω, διάβαζα εδώ για μια καινούρια δημοσκόπηση που έγινε, η δημοσκόπηση της Interview που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Politic, και βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποχωρεί από το 15,8 τον Ιούλιο στο 14,5, οπότε έχουμε μια απόσταση γύρω στις 11-12 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται στην τρίτη θέση με 10%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%. Στην πέμπτη θέση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,1%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία περιορίζεται στο 3,6% από το 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Εντάξει, γίνονται διάφορα και στην ελπίδα για τη δημοκρατία. Προφανώς έχουν φέρει κάποια απογοήτευση, δεν ξέρω. Γεγονός πάντως είναι ότι τα ποσοστά έχουν αρχίσει όλο ένα και μειώνονται. Μετά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, είναι η Φωνή Λογικής με 3,1% και τα υπόλοιπα κάτω του 3%. Οι αναποφάσεις της, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, αυξάνονται στο 10,6% από 9%. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, με ποσοστό 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται... ξέρετε ποιος βρίσκεται, ο Κανένας με 19,2, κλασική θέση αυτή για τον Κανέναν. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4, Κυριάκος Βελόπουλος 11,4 και Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. Αρνητικό είναι το κλίμα που καταγράφεται για την πορεία πάντως της χώρας και για τις προσδοκίες των πολιτών. Το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, με το 32% να βλέπει θετική πορεία. Την ίδια ώρα το 68% δηλώνει λίγο ή καθόλου αισιόδοξο τους επόμενους 6 μήνες, για τους επόμενους 6 μήνες, έτσι, ενώ μόλις το 30% εμφανίζεται πολύ ή αρκετά αισιόδοξο. Η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται λοιπόν στην αξιολόγηση της πολιτικής κατάστασης, αλλά επαφίεται πλέον και στις προσωπικές προσδοκίες των πολιτών. Και να πούμε λίγο, έτσι, μιας και...

Πήγαμε πάλι στα πολιτικά. Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι διαβάζουμε εδώ, έχει ήδη μπει σε μια έτσι φάση εντατικής προετοιμασίας και συγκεντρώνει τα ονόματα για τα ψηφοδέλτια. Στο επίκεντρο βρίσκονται περισσότερα από 250 πρόσωπα που βρίσκονται στις λίστες, εν πάση περιπτώσει, αν το πούμε έτσι, της αξιολόγησης του κομματικού επιτελείου. Μέχρι στιγμής έχουν κλειδώσει 12 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους ο Παύλος Μαρινάκης στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Δυτικό Τομέα, ο Μάριος Θεμιστοκλέου στην Ανατολική Αττική, ο Δημήτρης Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, Αλεξάνδρα Σδούκου στην Αλφα Αθηνών, καθώς και στελέχη όπως η Θανάσης Τσιούρας, Γιάννης Παπαγεωργίου και Νίκος Παπαϊωάννου στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλά, μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένονται νέες ανακοινώσεις και οπότε θα ολοκληρωθεί και η σύνθεση των ψηφοδελτίων σε ένα μεγάλο βαθμό έως το τέλος του επόμενου μήνα. Στην Αθήνα πάντως και τον Πειραιά συζητούνται ονόματα όπως ο ηθοποιός και περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Βυσκαδουράκης και η δικηγόρος Πόλα Δαμιανού για την Αλφα Αθηνών, ο φωτογράφος ο Δημήτρης Κουλός για τη Β' Πειραιός, ενώ στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ακούγονται πρόσωπα από την αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία. Παρόμοιες συζητήσεις γίνονται σε όλη βεβαίως την επικράτεια. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν τελικά τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη παρέα που μου κάνετε. Δεν μου έχετε βέβαια ζητήσει κάποιο τραγούδι, δεν μου έχετε κάνει έτσι κάποια συγκεκριμένη αφιέρωση. Εντάξει, έχουμε μέρες μέχρι την Παρασκευή, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Να θυμίσω το Viber 6951-904-904, το τηλέφωνο μας 210-42-24-441-6 και το email είναι studio@kanali1.gr. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, προσπαθώ να ξεφύγω από τα πολιτικά και όλο εκεί επιστρέφω, συγχωρέστε με. Απλά βγαίνουν διάφορες ειδήσεις και θέλω έτσι να σας πω κάποια πραγματάκια. Να, διάβαζα τώρα ότι στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με την Αφροδίτη Νέστορα. Λίγους μήνες έτσι μετά την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή βεβαίως στη μητέρα της και είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων ενίκων της πολυκατοικίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι προοπτικές και η αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή της μετά τη συνάντηση, η Αφροδίτη Νέστορα αναφέρει ότι ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό τόσο για την πρόσκληση στο Μαξίμου όσο και για τη στήριξή του μετά την επίθεση. Όπου, όπως σημειώνει, στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί, αλλά και η ανάγκη ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της, λόγο και έργο. Πέρα από την υπόθεση της επίθεσης, σας προανέφερα ότι συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν στη Θεσσαλονίκη, οι προοπτικές της πόλης και η αναπτυξιακή πορεία. Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες. Αυτά για τη συνάντηση στο Μαξίμου. Επίσης, στο άλλο σημαντικό θέμα, σε αυτή την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που περιμένουμε τώρα να ξεκινήσει με τη μείωση των τιμών σε διάφορα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, που θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου ουσιαστικά, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές, πάνες, ενώ δίνεται έμφαση και στη σχολική αγορά. Συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πολύ σημαντικό τώρα, έτσι θα ξεκινήσουν και τα σχολεία. Και γενικώς να δούμε αυτές τις μειώσεις και στην τσέπη μας, γιατί εντάξει, το πράγμα έχει ξεφύγει. Με αγωνία θα περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα για να ξεκινήσει αυτή έτσι, η καινούργια πρωτοβουλία. Επίσης, πριν υποδεχθούμε την Τέμη Χαμπιλωμάτη για τα πολιτιστικά, έτσι, τις πολιτιστικές ειδήσεις που θα σας μεταφέρουμε, να πούμε λίγο για την εξέλιξη των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, διότι ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΟ, κ. Δημήτρης Παρασκευής, μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε πως τώρα τέλη Αυγούστου αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Τόνισε πως η φετινή περίοδος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα. Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Έτσι. Ενώ η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς, σύμφωνα με τον ίδιο. Όπως είπε, από την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στις 19 Αυγούστου, προκύπτει ότι έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65.
ποιο είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Γιατί έχει να κάνει και με τα συμπτώματα. Δηλαδή, τα ήπια συμπτώματα που περιλαμβάνουν πυρετό, πόνο κέφαλο, μυϊκούς πόνους, κόπωση. Εντάξει, δεν είναι τόσο ανησυχητικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί και ένα εξάνθημα. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι τα συμπτώματα που συνδέονται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως ο έντονος πονοκέφαλος, η δυσκαμψία του αφιένα, η διαταραχή ή η απώλεια της συνείδησης και άλλες νευρολογικές εκδηλώσεις. Αυτά είναι λοιπόν τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας ανησυχήσουν. Πάντως, γεγονός είναι ότι όλες οι αρχές, οι δημοτικές αρχές, η περιφέρεια έχουν ξεκινήσει, προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψεκασμούς, μιας και το φαινόμενο τώρα αυτό είναι στην κορύφωσή του. Και κλείνοντας, να πούμε ότι ποιες περιοχές της Αττικής βρίσκονται στο επίκεντρο. Έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε 31 δήμους, με τις περισσότερες μολύνσεις να εντοπίζονται σε Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Αγία Παρασκευή, Παλίνη και Χαλάνδρη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Ηράκλειο Αττικής. Έτσι δεν, το νέο Ηράκλειο δηλαδή. Τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Εντάξει, είναι νομίζω περιοχές αυτές που έχουν πιο πολύ πράσινο, πιο πολλά ίσως νερά, λιμνάζοντα νερά και όλα αυτά, οπότε είναι μάλλον γι' αυτό το λόγο έτσι εκεί υπάρχει και μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε μία μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά πάμε στα πολιτιστικά μας.

0: Λοιπόν, σε έχω προλογίσει ήδη, Τέμη μου.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, εντάξει. Και είσαι εδώ δίπλα μας για να συζητήσουμε πάλι ωραία θέματα, γιατί πριν είχαμε τα αστυνομικά, τώρα πάμε λίγο στα πολιτιστικά, λίγο να χαρούμε. Θέλω να σας πω, επειδή χθες κλείνοντας την εκπομπή, σας πρότεινα να δείτε λίγο και στο βεάκιο τις παραστάσεις, και επειδή σας υποσχέθηκα να κοιτάξω τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήταν για κάποιες ημέρες κλειστό. Ναι, πράγματι, ήταν κλειστό για κάποιες ημέρες λόγω διακοπών. Αύριο ξεκινάει τη λειτουργία του. Αύριο Τετάρτη θα ξεκινήσει με παιδική παράσταση. Και την Πέμπτη έχει μία πάρα πολύ ωραία παράσταση. Μία κωμωδία είναι. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πάμε τώρα να δούμε η Τέμη τα δικά
1: της. Έχω κάνει δύο επιλογές, αν προλάβουμε να τις πούμε και τις δύο, για κάποιες εκδρομές. Με αφορμή και κάποια πολιτιστικά συμβάντα. Η μία εκδρομή είναι για αύριο, γιατί έχει μία συναυλία που πραγματοποιείται μόνο αύριο, Τετάρτη 26 Αυγούστου, και είναι στον μαγικό τόπο, στον Άγιο Αχίλιο του Δήμου Πρεσπών, σε αυτό το απίστευτη ομορφιά και ιστορική μνήμη νησάκι στη Μικρή Πρέσπα, όπου ακόμα και αν δεν υπήρχε συναυλία, θα σας έλεγα κάποια στιγμή ότι αξίζει, πόσο μάλλον με τη μυσταγωγία μιας συναυλίας. Αυτή η συναυλία είναι σημαντική, είναι αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα και τελείται υπό τη διεύθυνση της ομώνυμης ορχήστρας Απόστολος Καλδάρας. Τι έχετε να περιμένετε? Από το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι μέχρι το Σύ μου χάραξες πορεία, το Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ μέχρι και τα σπουδαία έργα Μικρά Ασία και Βυζαντινός Εσπερινός, τα τραγούδια του μεγάλου δημιουργού Απόστολου Καλδάρα παραμένουν ενεργό μέρος της συλλογικής μνήμης αλλά και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Και αυτό είναι και ο λόγος, Κωνσταντίνα, που δημιουργήθηκε και η ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας, η οποία αποτελείται από σημαντικούς διακεκριμένους μουσικούς και σολίστες, οι οποίοι προσεγγίζουν το έργο με το σεβασμό και τη γνώση που πρέπει, αλλά το σημαντικό είναι ότι και το ανανεώνουν μέσα από τη ματιά της σύγχρονης γενιάς. Στην συναυλία αυτή στον Άγιο Αχίλιο, αύριο, Τετάρτη, θα τραγουδήσουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η γνωστή, και από τη νέα γενιά ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο οποίος είναι ένας πολλά υποσχόμενος νέος τραγουδιστής. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η συναυλία φωτίζει διαφορετικές περιόδους και όψεις από το έργο του Απόστολου Καλδάρα και είναι ένα μουσικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού που απευθύνεται τόσο σε όσους τον ξέρουν, μεγαλύτερης γενιάς ηλικίας ανθρώπους, όσο και σε όσους τώρα τον ανακαλύπτουν. Θα δώσω εδώ κάποια tips, να το πω έτσι, επειδή ο Άγιος Αχίλιος είναι ένας αγαπημένος προορισμός χρόνων. Επειδή η συναυλία γίνεται μόνο την Τετάρτη 26 Αυγούστου βράδυ, εάν δεν μείνετε στις πρέσπες, είτε για λόγους οικονομικού budget, είτε γιατί μπορεί και να μην βρείτε αυτή την εποχή κάποιο δωμάτιο κατάλημα για να μείνετε, θα σας πρότεινα να μείνετε στις γειτονικές πόλεις όπως είναι η Καστοριά, η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα. Όμως για το βράδυ μετά τη συναυλία η πιο safe επιλογή για να μείνετε είναι η Κοζάνη, και αυτό το λέω γιατί είναι η μοναδική από τις υπόλοιπες που έχει την Εχνατή Οδό, απόλυτα ασφαλής αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ενώ αν μείνουν στις άλλες πόλεις, Καστοριά, Πτολεμαΐδα, θα πρέπει να περάσουν από τον ορεινό όγκο της Βίγλας, την οποία πραγματικά για νυχτερινές ώρες και για πρώτη φορά δεν την προτείνω.
0: Απαγορεύεται.
1: Είναι απαγορευτικό, δεν το προτείνω επουδενή. Άλλο σημαντικό είναι ότι στην Κοζάνη, αν δεν έχετε αυτοκίνητο, μπορείτε να μεταβείτε και αεροπορικώς και να νοικιάσετε εκεί κάποιο αυτοκίνητο. Παρόλο που δεν το συνηθίζω, επειδή το χρησιμοποιώ χρόνια, έχω να προτείνω την Cars for You, γιατί είχα χρόνια να ξαναδώ τέτοιους επαγγελματίες, οπότε και θα σας εξυπηρετήσουν στο σημείο που θέλετε εσείς να σας φέρουν το αυτοκίνητο και γενικά είναι απόλυτα επαγγελματίες. Τώρα, εάν έχετε παραπάνω από μία μέρα, δηλαδή αν δεν πάτε μόνο για τον Άγιο Αχίλιο και μείνετε στην Κοζάνη, θα σας πρότεινα ένα βράδυ να μείνετε και στην Πτολεμαΐδα. Το λέω γιατί είναι μια αδικημένη πόλη, η οποία όμως έχει απίστευτα οικονομικές τιμές και πάρα πολύ καλό φαγητό στις ίδιες οικονομικές τιμές. Θα βρείτε φτηνά καταλήμματα. Το σημαντικό,
0: λοιπόν,
1: επίσης,
0: θα σε βάλω να μας κάνεις κι άλλο ρεπορτάζ με πολλούς προορισμούς τώρα εν ώψη Σεπτεμβρίου,
1: εννοείται,
0: για να δώσεις όλες τις συμβουλές και τις κατευθύνσεις.
1: Το πολύ ωραίο στην Πτολεμαΐδα, Κωνσταντίνα, είναι ότι έχει ένα τεράστιο, όταν λέω τεράστιο, τεράστιο δημοτικό πάρκινγκ δωρεάν στο κέντρο της πόλης, όπου αφήνεται το αυτοκίνητο.
0: Τέλειο
1: και
0: αυτό,
1: σε απόσταση αναπνοής είναι οι 2-3 πλατείες όπου συγκεντρώνεται όλη η ζωή της πόλης, δηλαδή οι πιτσαρίες, τα καφέ, τα εστιατόρια, τα εμπορικά. Άρα ακόμα και να ξεχάσετε κάτι, πηγαίνω, έρχεστε αυτοκίνητο, πλατεία σε 3 λεπτά.
0: Τέλεια.
1: Είναι φοβερά, φοβερά άνετο.
0: Τι ώρα είναι η συναυλία, είπες?
1: Είναι στις 9.
0: 9 η ώρα.
1: Οπότε,
0: ωραία,
1: για
0: ωραία
1: εκείνο το βράδυ, αν δεν μείνετε πρέσπες, μία ασφαλής επιλογή, οπωσδήποτε Κοζάνη και όχι κάπου πιο μακριά που πρέπει να διασχίσετε τον ορεινό όγκο.
0: Τέλεια, τέλεια. Και επειδή μας ακούνε από όλη τη χώρα, έτσι, μέσω του www.kanali1.gr, φροντίστε να το προγραμματίσετε, γιατί είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Μία εξαιρετική
1: συναυλία. Θα έλεγα ακόμα και ένα διήμερο να έχετε παιδιά, αν έχετε κάποιο οικονομικό budget.
0: Κοίταξε, αν ήταν
1: πάτε
0: Σαββατοκύριακο, ναι, θα το προτείναμε mm-hmm. πιο εύκολα. Mm-hmm. Τώρα, επειδή είναι καθημερινή, ξέρεις.
1: Ίσως είναι καλύτερα που δεν είναι καθημερινή,
0: δεν
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: για να,
0: να βρουν
1: πιο εύκολα,
0: ναι,
1: και πιο φθηνά,
0: ναι,
1: δωμάτια.
0: Αλλά όσοι έχουν επιστρέψει τώρα, έχουν, ξέρεις, μπει, ναι, στη δουλειά.
1: Ωραία. Θα σε πάω λοιπόν για αυτούς που έχουν και Σαββατοκύριακο.
0: Για πάω, για
1: θα σε πάω στη δεύτερη επιλογή, η οποία ξεκινάει μένα από αύριο, αλλά κρατάει μέχρι και την Κυριακή. Και
0: α,
1: είναι και κοντά,
0: είναι
1: στη Σύρο.
0: Τέλεια,
1: όπου
0: τέλεια,
1: μπορείτε
0: τέλεια
1: να πάτε.
0: Τι είναι καλή, εδώ
1: τίποτα,
0: δίπλα είναι.
1: Τίποτα,
0: τι?
1: Είναι, είναι δίπλα. Τι έχουμε λοιπόν στη Σύρο? Έχουμε το 10ο φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Η Σύρα του Μάρκου Βαμβαρκάρη ονομάζεται. Φέτος η κεντρική θεματική του φεστιβάλ είναι η μετάβαση από το ρεμπέτικο στο λαϊκό, ενώ συμπίπτει και με τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ίδρυση της πρωτεύουσας της Ερμόπολης της Σύρου. Το πρόγραμμα λοιπόν ξεκινάει αύριο με την παράσταση Ρόζα, Στέλλα και Μαρίκα, οι δικές μας ξένες, mm-hmm. με την τραγουδίστρια Σοφία Παπάζογλου. Όπως καταλάβατε, είναι ένα αφιέρωμα στις μεγάλες φωνές των Ρόζα Εσκενάζη, Στέλλα Χασκίλ και Μαρίκα Νίνου. Ακολουθούμε την Πέμπτη, η οποία θα έχουμε μια βραδιά με προπολεμικά και μεταπολεμικά ρεμπέτικα από το σχήμα Ταλίλι Νόμπα. Είναι ένα μουσικό σχήμα που ασχολείται με το ρεμπέτικο αρκετά. Την Παρασκευή τη σκητάλη θα πάρουν ο Κώστας Δουμουλιάκας και ο Τατασόπλος Νίκος, mm-hmm. οι οποίοι θα συνεχίσουν με ρεμπέτικα αλλά και με λαϊκά. Το Σάββατο έχουμε το μουσικό σχήμα του Βαγγέλη Τρίκα με τη Σκέτη Κουλιά και Ζανέλ. Εδώ να πούμε ότι η Σκέτη Κουλιά και Ζανέλ είναι δύο υπέροχες φωνές από την νεότερη γενιά mm-hmm, τραγουδιστριών. Mm-hmm. Έχουν βελούδινες φωνές πραγματικά και θα τραγουδήσουν για την παράσταση και το ρεμπέτικο Εγένε το Λαϊκό. Είναι μία μίξη, όπως θα κάνουν μια παρουσίαση μίξης, της μετάβασης από το ρεμπέτικο στο λαϊκό. Και οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 30 Αυγούστου. Εδώ ίσως έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό. Mm-hmm. Καθώς στις 30 Αυγούστου την Κυριακή θα έχουμε τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος θα παρουσιαστεί στη μεγάλη κεντρική συναυλία του φεστιβάλ που έχει τον τίτλο Ρεμπέτικο. Ο Γιώργος Νταλάρας δεν θα είναι μόνος του. Μαζί του θα ανεβούν στη σκηνή και η Ασπασία Στρατηγού, ο γνωστός Βασίλης Κορακάκης και η Ανατολή Μαριόλα από τη νέα γενιά των τραγουδιστριών. Τώρα, να πούμε και λίγα λόγια για το ρεμπέτικο.
0: Ναι, με.
1: Θέλεις?
0: Πες μας.
1: Ωραία.
0: Έχουμε έτσι ένα-δυο λεπτάκια. Πες.
1: Ο πόλεμος, η κατοχή και ο εμφύλιος ήταν που καθιέρωσαν το ρεμπέτικο παύλα λαϊκό, μπορούμε να πούμε, ως κυρίαρχη μορφή τραγουδιού, όπου το μπουζούκι έγινε το βασικό όργανο της λαϊκής μουσικής έκφρασης. Όμως, είχε περάσει μια έντονη περίοδο αμφισβήτησης και πριν από αυτή την περίοδο τη χρονική, αλλά και μετά, ώσπου το 1970 έγινε πάλι μια συστηματική προσπάθεια να επαναπροσεγγίσουν το προπολεμικό ρεμπέτικο. Σε αυτή την προσέγγιση πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι φοιτητές, οι οποίοι για κάποιο λόγο είχαν αγκαλιάσει πάρα πολύ το ρεμπέτικο, οπότε και ξαναμπορέσανε να το βάλουν στην καθημερινότητα και στα ακούσματα των ανθρώπων, μέχρι που το 2015 Κωνσταντίνα καθιερώθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ίσως και γι' αυτό πλέον έχει γίνει πιο προσφυλές και πιο κοντινό σαν άκουσμα και στους ανθρώπους. Και δεν σταματάει εδώ, το 2017, καθιερώθηκε και στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ολόκληρης της ανθρωπότητας, της UNESCO. Οπότε τρόπον τινά έχει νομιμοποιηθεί πλέον το ρεμπέτικο.
0: Ναι, βεβαίως. Και να μνημονεύσω ότι και εδώ στο κανάλι 1 είχαμε επί χρόνια τον Αντώνη. Τον Αντώνη το Βεντούρι που έπαιζε το ρεμπέτικο τραγούδι. Έτσι, φοβερές εκπομπές.
1: Έπαιζε και τα απαγορευμένα, τα προπολεμικά και όλα αυτά. Θυμάστε?
0: Από όλα. Από όλα. Ναι, τώρα δεν το θυμάμαι να σου πω αυτό τώρα που μου λες. Ο Δημήτρης, δεν ξέρω, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι
1: πλέον δεν είναι στα απαγορευμένα.
0: Και ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε έτσι όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πάντα ο πολιτισμός μας δημιουργεί έτσι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, μια εφορία, η μουσική, όλες αυτές οι πολύ ωραίες εκδηλώσεις που μας ανέβαιναν ανέφερες, εντάξει, γίνονται σε όλη τη χώρα. Εμείς τώρα επιλέξαμε αυτές. Αλλά θα δούμε μέσα στη...
1: Και θα σου κάνω και μια πάσα πριν τελειώσω με αυτό που είπες, Δράτο, με τις ευκαιρίες, ότι ακριβώς επειδή η μουσική μας προάγει κάθε ψυχική ανάταση, μας οδηγεί, μας βοηθάει τουλάχιστον να αποφεύγουμε για κάποια σκοτεινά μονοπάτια για τα οποία θα μιλήσει μετά, υποψιάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα αναφέρω μόνο αυτή την δυσάρεστη
1: είδηση. Θα σου κλείσω μόνο το θέμα της Ήρου.
0: Ναι, Δημήτρη, ξέρουμε ότι πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, το ξέρουμε.
1: Ωραία,
0: πες μου τέμι για να κλείσεις.
1: Ωραία, ήθελα να σας πω εντάχει ότι το εικαστικό της αφίσας του φεστιβάλ έχει επιμεληθεί και φέτος ο Δημήτρης Κάσδακλης, ο οποίος αποτυπώνει την ενότητα αλλά και τη διαχρονική αντίθεση ανάμεσα στο ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι.
0: Πολύ ωραία. Τέμι, χάμπιλο μάτι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απλά να αναφέρουμε έτσι μια δυσάρεστη είδηση που διαβάσαμε. Νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης, 72 χρονών. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου. Στην τελευταία του πάντως ανάρτηση, που έγινε μερικές ώρες πριν βρεθεί νεκρός, αναφερόταν στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης. Λοιπόν, δεν θα πω άλλα γιατί δεν θέλω να το βαρύνω. Έτσι ήμασταν τόσο ωραία. Μας πήγες πρέσπες, μας πήγες σύρο. Έτσι έχουμε ωραίες εικόνες, έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας. Οπότε εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιάς, τους 90,4. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τρίτη, 25 Αυγούστου, και η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το φινάλε και αυτού του καλοκαιριού. Βέβαια, απ' την άλλη, η ζέστη καλά κρατεί, αλλά πού θα πάει, ρε παιδί μου, όσον ούπο θα πέσει και η θερμοκρασία και θα πάρουμε μια δυνατή ανάσα δροσίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα σαραντάρια δεν μπορούμε να την παλέψουμε. Και από την άλλη εβδομάδα, όπως λέει και ο λαός, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς επιστροφής και καθημερινότητας. Εμείς όμως είμαστε εδώ στο κανάλι 1.4 και μέσα από την εκπομπή Πινελιέ Σας Πω θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, όπως κάνουμε βέβαια κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Βέβαια, η επαφή μας δεν είναι μόνο ραδιοφωνική, γιατί μπορείτε να ενημερώνεστε και μέσα από το site μας kanali1.gr για οτιδήποτε κινείται στην επικαιρότητα. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέσω Viber στο 6951-904-904. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας και φυσικά ό,τι θέλετε να συζητήσουμε μέχρι και τις 2, ακόμη και μουσικές παραγγελίες εδώ έχουμε. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Παπαδάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο έχει επιστρέψει ο Θάνος Καλοδούκας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής.

Λοιπόν, και κάπου εδώ, αφού είπαμε τα δικά μας για το καλοκαιράκι, τη ζέστη, τις επιστροφές που πλησιάζουν, ήρθε η ώρα να δούμε τι συμβαίνει εδώ και στα δικά μας, στον αθλητισμό. Γιατί μπορεί να είμαστε ακόμη στον Αύγουστο, όμως έχουμε πάρα πολλά θεματάκια και σήμερα. Και για να πάρουμε, θα έλεγα, μια πρώτη εικόνα της ημέρας, να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Να δούμε τι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ποια θέματα ξεχωρίζουν κάπως και βέβαια να σταθούμε σε αυτά που έχουν ενδιαφέρον και αξίζει να αναλύσουμε περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ανοίξουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, να ξεκινήσουμε με την Live Sport. Έδωσε Τσέριν, πάει για δύο, δεύτερο μετά τον Κάουγκα οχτάρι, εκτός από εξάρο οχτάρι που είχαν στο πλάνο τους οι πράσινοι. Ανοιχτό το θέμα δανεισμού του Πάλμε Μπράουν, κρούση της Ομόνιας για Μπακασέτα, ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, με 3 εκατομμύρια ευρώ στην Αλ Ούχτα. Ο Σλοβαίνος διεθνής και ο Παναθηναϊκός κινείται για διπλή ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, αναφέρεται στον Τσέριν. Κάτω-κάτω έχει θέμα ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φουλάρι για 3 μπαμ, προβάδισμα έναντι τη Σοσιεδά για την αγορά με 8 εκατομμύρια ευρώ του χαφ της West Ham σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Αναφέρει τις υποθέσεις του Ένσον, Αλβάρες, Ρούμπεν Βάργκας και Μέλες στο πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά στον Ελβετό Εξτρέμ της Σεβίλης, γράφουν οι Ισπανοί. Συμφωνία με τον Δανό αναμένει την απάντηση της Βόλσμπουργκ. Αποκαλύπτουν οι Σκανδιναβοί. Είπαμε για τις τρεις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Έζον Άλβαρες, Βάργκας και Μέλε. Και αριστερά, σε ό,τι αφορά το πρωτοσέλιδο, έχει θεματάκια, τσιδισούλες, Μανού Τριετίας και Σούταλο 2027. Υπέγραψαν στον Άρη. Ο Μάρκο ανοίγει τα χαρτιά του. Το πλάνο πρόκρισης ΑΕΚ στα αστέρια του Champions League. Υπόκληση των Βουλγάρων για τον Στρακόσια. Οριστικά Τούρκος ο Φερνάντες. Στι κάποιες άλλες ειδησούλες, πότε θα γίνουν τα πρώτα ντέρμπι, το πρόγραμμα τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής. Εθνική Λατρεία και στη Γερμανία εξαντλήθηκαν σε 4 ώρες τα 2.200 εισιτήρια που πήρε η ΕΠΟ για το μάτς με τα Πάντσερ στο Άιξμπουργκ, 27-9 το παιχνίδι. Το σημαντικό παιχνίδι της εθνικής μας για τον Nation League με την Γερμανία. Ζήτηται διάρκεια με κορυφαίο τον Ντόρσε, η εθνική μπάσκετ νίκησε 82-73 την Κύπρο, αλλά στον τελικό με Ουκρανία θα χρειαστεί να βγάλει ένταση για 40 λεπτά. Να γίνει οχτάστερος, ο Ζότς έπιασε δουλειά στον Παναθηναϊκό με ξεκάθαρο στόχο, απουσίες αλλά και πολύ κέφι στην πρώτη του πασκετικού Παναθηναϊκού. Sport Day, τρέλα για Γκονζάλες, παράνοια διαρκεία στο Μεξικό για τη μεταγραφή του διεθνού στράικερ στον Ολυμπιακό. Συνεργείο του SPN ακολουθεί κάθε του βήμα στην Ελλάδα και μεταγραφικός οργασμός. Άλβαρες, Μέλε, Βάργκα στην κορυφή της λίστας, ο Μεξικανός Χαφ, ο Δανός Μπακ και ο Ελβετός Εξτρέμ πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στον Πειραιά, έτοιμες οι εναλλακτικές λύσεις. Πάνω-πάνω στην εφημερίδα τρέχει για τρεις. Πουλήθηκε στην Αλ Ουάχτα ο Τσέριν λίγες ημέρες πριν από τη ρεβάνς με την Χαράντετς, 3 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο των Πράσινων. Πρόταση του τρέχτης για τον Τουμπά, έντονο ενδιαφέρον για Ζαρουρί. Και έτσι μικρές ειδησούλες, πάω το είμαι εδώ του Σορετήρε. Ο Άγγλος ακραίος έψαχνε μια ευκαιρία για να βγει στον προβολέα και την άρπαξε στο πρώτο του μάτς ως βασικός μετά από 5 μήνες σε μεταγραφές, Στρέλετς και Μπραγκάνσα στην λίστα. Έφεση για Ζίβκοβιτς, δεν νομίζω να προλάβει βέβαια ο Ζίβκοβιτς το παιχνίδι με την Μπραν την Πέμπτη, τον επαναληπτικό. Άρη σαν να μην έφυγε ποτέ, ο Μανού Γκαρθία επέστρεψε στο κλειάνδι Βικελίδης με νέο τριετές συμβόλαιο, ανυπόμονος ο Ισπανός μάγος, το ήθελα τόσο εγώ όσο και ο Άρης, υπέγραψε και ο Σούταλο. Βόλος έξαλλος ο Μπέος με κουμπαράκι, στον όφι ντου για Κόντρο και Ντάμπουρ. Ενδιαφέρεται ο Όφι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ του και λογικό είναι, καθώς αν καταφέρει να προκριθεί στη League Phase του Europa League θα έχει πολύ δύσκολη αποστολή και εντός και εκτός συνόρων.
Κύπελο πρόκριση για Μαρκό με El Arabi. Ασίστο Μαροκινό στον τεμπούτο του. Σημαντική νίκη η ομάδα του 4-3 στα απέναντι της Ελλάς. Με την ομάδα της Ελλάς Σύρου. Ένα είναι το σκορ στην κανονική διάρκεια. Σήμερα η κλήρωση της League Phase στο ελληνικό, στο κύπελο Ελλάδας. Μπάσκετ 82-75 με σβηστές μηχανές, με κορυφαίους Ντόρσεϊ και Νετσίμπογλου. Η εθνική νίκησε την Κύπρο. ΑΕΚ παίρνει Τσαλμπούρι. Παναθηναϊκός 20 μανίκια ο Ζότ. Ολυμπιακός μόνο έξω από τα σύνορα. Πρόθεση να μπει ειδικό όρο στο συμβόλαιο του Γόκαμπ να μην πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Και στην ΑΕΚ ψάχνει για 2 τα διλήμματα του Νίκολιτς για τα φτερά της επίθεσης εν όψη της ρεβάς με τη Λεύσκη.

Φως στον Σπορ, ετοιμάζουν βαλίτσες. Οι Μεξικανοί στέλνουν τον Άλβαρες στον Πειραιά. Συμφωνία Ολυμπιακού με Μέλε, Φουλάρι, Γιαντίλ και με την Βόλσμπουργκ. Χαλασμό στην Ισπανία, μιλούν για τελική ευθεία της μεταγραφής του Βάργκας. Η εναλλακτική στους εξτρέμ με τον Χίλτη ισχύει για Φρέντουπ και Μπέλκαλη. Οργασμό στο ΣΕΦ, προχωρούν με ταχύ ρυθμό τα έργα, έτοιμο το προπονητήριο για την ομάδα. Επιθεώρηση από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, εγκόμια από τον Ομπράντοβιτς για τον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα. Με Φενέρμπαξε στο ρημητικό του Super Cup, της Ευρωλίγκας, η Ερυθρόλευκη, η εξέλιξη με Χεζόνια, οι δύο στόχοι και αναμονή στο θέμα WOCAP. Και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας συνεχίζεται η συλλογή, άλλα 6 μετάλλια για την Ελλάδα μετά, κατά τη χθεσινή ημέρα των Μεσογειακών, η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα ελεύθερο και ο Δανιήλ Γκορτζίδη στα 400 μέτρα μεικτή ατομική, πήραν ασημένιο και ο Ανδρέας Βαζέος στα 100 μέτρα ελεύθερο το χάλκινο.

Κόκκινος πρωταθλητής, τρίγωνο, φουλ για Άλβαρες, Βάργκας, Μέλε. Συμφώνησε ο Μεξικανός τόσα πόσα ζητάει η West Ham, τι προσφέρει ο Ολυμπιακός για την αγορά του. Σε καλό δρόμο του Ελβετού Extreme, θετικός και ο παίχτης, πρώτη εναλλακτική ο Χιλ. Τα βρίσκουν με την Wolfsburg για τον Δανό Πασπαρτού Μπακ. Φωτιά κυνηγάει αστέρι της Βραζιλίας. Θέλει για τον Γενάρη τον αριστερό μπακ Αρτούρ Γκάμπριελ της Παλμέιρας. Θαυμαστής του Μπαρτζόκα ο Μπράντοβιτς και με Φενέρ για την πρώτη κούπα το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Super Cup 18-19 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, και να κλείσουμε την ώρα των σπορ. Στα αστέρια πάμε. Έτσι, ένα μήνυμα που επικρατεί στα κίτρινο-μαύρα αποδυτήρια εν ώψη του αυριανού κρίσιμου επαναληπτικού με την Λεύσκη. Σήμερα το απόγευμα, τελευταία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ελίτ Γάλλος διαιτητής Τουρμπέν σφυρίζει την αυριανή μάχη. Παίρνει τον Τσαλμπούρη η ΑΕΚ. Πρώτη και στο βόλιο γυναικών με ξεκάθαρα μηνύματα από Παντερμαλή.

Λοιπόν, πήραμε μια πρώτη γεύση από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων και από το τι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αθλητικής επικαιρότητας. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στον Μιχάλη. Μιχάλης μας γράφει «Καλημέρα, Αμαντέους». Εντάξει, οκ, Μιχαλιό μου, αναφέρεις το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, «Rock με Αμαντέους», του Φάλκο, γνωστό hit, έτσι, της δικιάς μας γενιάς, το 1985.

Είπαμε σήμερα έτσι με τον Δημήτρη Παπαδάκη να γυρίσουμε μερικές δεκαετίες πίσω σε ό,τι αφορά τις μουσικές μας επιλογές. Πάμε στα 80's, σε μια εποχή που εντάξει, είχε το δικό της ήχο, τις δικές της μουσικές επιτυχίες και τραγούδια που όσο και να παίρνουν τα χρόνια παραμένουν εδώ, παραμένουν ανεξίτηλα έτσι και διαχρονικά.

Και πριν περάσουμε βέβαια και στα ρεπορτάζ των ομάδων, γιατί είναι μια ακόμη πολύ πολύ σημαντική ευρωπαϊκή εβδομάδα αυτή που διανύουμε για τις ελληνικές ομάδες, τις 4 από τις 5, γιατί ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς έχει κλειδώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό την League Phase του Europa League. Πριν πάμε μέχρι τα πρώτα διαφημιστικά, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 7 η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα κάνει την κλήρωση. Θα συμμετάσχουν συνολικά 16 ομάδες. Χθες η τελευταία ομάδα που κατάφερε να πάρει την πρόκριση ήταν η ομάδα της Μαρκό. Στα πέναλτι κατάφερε να λυγίσει την Ελλάς Σύρου. Πρόκειται για 11 ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και τις 5 ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. Το νέο σύστημα διεξαγωγής είναι διαφορετικό βέβαια. Οι 16 ομάδες θα τοποθετηθούν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και παράλληλα θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας με βέβαια κριτήριο, βασικό κριτήριο της βαθμολογικής τους θέση στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περίοδου 2025-26. Στο πρώτο γκρουπ είναι οι 4 μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και μιλάμε για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Στο δεύτερο έχουν τοποθετηθεί ο ΑΟΦΗ, ο Άρης, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος. Στο τρίτο ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Ενώ στο τέταρτο είναι η Καλαμάτα, η Νίκη Βόλου, ο Νέστος Χρυσούπολης και η Μαρκό. Και κάπου εδώ βρίσκεται, έχουμε το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της κλήρωσης. Κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες στη League Phase, 2 εντός, 2 εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας ένα αντίπαλο από κάθε group δυναμικότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι 4 ομάδες του πρώτου group θα συναντηθούν μεταξύ τους στην φάση αυτή. Επομένως, η League Phase θα περιλαμβάνει δεδομένα 2 αναμετρήσεις ανάμεσα σε 2 ομάδες των Big Four. Τα ποια ζευγάρια βέβαια και το πότε θα διεξαχθούν θα προκύψει από την σημερινή κλήρωση. Καταλαβαίνετε ότι περιμένουμε δυνατά ντέρμπι με το καλημέρα σε αυτή την φάση του κυπέλου.

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 1-3 Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν η δεύτερη αγωνιστική 8 και 10 Σεπτεμβρίου και η τρίτη 15 και 17 Σεπτεμβρίου. Η τέταρτη αγωνιστική θα εξαχθεί τον Οκτώβριο, ενώ η League Phase θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.

0: 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής Πινελιές στα Σπόρια. Έχει πάει 1:25 και μετά τα πρωτοσέλιδα και το κύπελο Ελλάδας. Μπαίνουμε και πιο πολύ στο ζουμί της αθλητικής επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε πλέον στην πιο κρίσιμη ευρωπαϊκή εβδομάδα του εφετινού καλοκαιριού για τις 4 από τις 5 ελληνικές ομάδες. 3 διαφορετικά μονοπάτια, αλλά ο στόχος είναι κοινός, δηλαδή είσοδος στην League Phase του Champions, του Europa και του Conference League. Και μακάρι να πάνε όλα καλά, να κάνουμε το 4-4 και μαζί με τον Ολυμπιακό, βέβαια, που βρίσκεται ήδη στον όμιλο του Europa, να έχουμε 5 ομάδες στην εφετινή σεζόν στην Ευρώπη. Πάμε βήμα-βήμα, γιατί σίγουρα οι αποστολές δεν είναι εύκολες και για τις 4 ομάδες. Εγώ βάζω και τον Όφι μέσα. Πρώτη μπαίνει στη μάχη η ΑΕΚ. Η Ένωση είναι ένα βήμα πριν από την επιστροφή της στην League Phase του Champions League και έχει μπροστά της τη μεγάλη ρεβάς με την Λεύσκη Σόφιας. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ με την ΑΕΚ, για μένα να κρατάει την πρόκριση στα χέρια της, αλλά χωρίς να έχει πάρει το αποτέλεσμα που σίγουρα θα της έδινε περισσότερη ασφάλεια. Βέβαια, όλα πλέον θα κριθούν αύριο στην Νέα Φιλαδέλφεια, στις 10 το βράδυ το παιχνίδι. Και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ έχει την έδρα, έχει τον 12ο παίκτη στο πλευρό της, στον κόσμο της, και ξέρει ότι με μία νίκη τη στέλνει στη League Phase του Champions League. Δεν χρειάζεται όμως μόνο ενθουσιασμό, χρειάζεται καθαρό μυαλό και κυρίως για μένα αποτελεσματικότητα. Έτσι δεν είναι, Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Άκουγα την κομματάρα τη Σίντι Λόπερ.
0: Α, ναι, είπαμε να πάμε έτσι.
1: Και λέω,
0: δεν ήθελε να σου δώσω πάσα, αυτό καταλαβαίνω.
1: Πώς?
0: Δεν ήθελε να σου δώσω πάσα, ήθελε να ακούσει το τραγούδι.
1: Όχι, όχι, μιλούσε, δεν τα άκουγα καθαρά.
0: Εντάξει, είχε
1: όμω. Τέτοια κομματάρα είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι μια φανταστική Σίντι Λόπερ, δηλαδή απίστευτο. Και αξίζει να δει κανεί και το. Είναι καταπληκτικό, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Τόσα χρόνια έχουν περάσει δεκαετίες και είναι φρέσκο ακόμα. Αν και κομματάρα, βέβαια, είναι απίστευτο κομμάτι. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει αρκετά πράγματα. Έχει και βεβαίως αυτός είναι ο προορισμός της, ο στόχος της. Προορίζεται για να περάσει στην Phase League του Champions League, να φέρει το Champions League στην Ελλάδα φέτος, μια που δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, να είναι τουλάχιστον εκείνη που θα φέρει το Champions League, να έχουμε μια εκπροσώπηση δηλαδή ελληνικής ομάδας. Δύσκολη η αποστολή, υπάρχει το προηγούμενο 0-0, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αν και χρειάζεται μια απλή νίκη για να μπει στη League Phase, το ίδιο ισχύει όμως και για τους Βούλγαρους. Yeah. Που χρειάζονται μια απλή νίκη και μια ισοπαλία για να το πάνε στην παράταση και σε απέναντι. Έτσι. Δηλαδή είναι από την αρχή. Όλα ξεκινάνε ξανά από την αρχή.
0: Και αν βάλουμε και στην εξίσωση το έξτρα κίνητρο για τους παίκτες, μάλιστα διάβαζα το πρωί στα βουλγαρικά μέσα ότι η διοίκηση της ομάδας μοιράζει 2 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τρελά λεφτά.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ, ακριβώς. Ναι, ναι, 2 εκατομμύρια ευρώ μοιράζει. Υπάρχει και άλλη μια εταιρεία. Πρέπει να πω, βουλγαρική εταιρεία, η οποία στην περίπτωση που περάσει κάτι θα τους κάνει δώρο. Έχει πει ότι περάσει εσείς και εγώ θα σας... και εμείς είμαστε εδώ. Αλλά το κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές, πέρα από το οικονομικό βέβαια, των Βουλγαρών, είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα περάσουν σε ένα... φιλοδοξούν να περάσουν σε μια τέτοια την μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Φιλοδοξούν οι ίδιοι να δείξουν πολλά πράγματα στους ατζέντιδες που θα παρακολουθούν τα παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήδη να πούμε ότι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή, παρουσία μάλλον, στη Νέα Φιλαδέλφεια περισσότεροι από 14 γνωστά γραφεία τζέντιδων. Καταλαβαίνει κανείς το ενδιαφέρον. 14 μεγάλα γραφεία τα οποία θα φιλοξενηθούν σε διάφορες σουίτες του Σταδίου της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο για παιδιά τα οποία, οι Βούλγαροι εννοώ, οι οποίοι η μεγαλύτερη μεταγραφή είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχει χαόδης διαφορά στο μπάτζετ. Η ΑΕΚ έχει περίπου το 25πλάσιο μπάτζετ από την βουλγαρική ομάδα. Ένα αμφισβήτητα είναι το φαβορί. Αλλά η Λεύσκη είναι ένας πολύ οργανωμένος αντίπαλος. Ναι. Υπάρχει μια έξτρα πίεση για το, και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το πώς θα διαχειριστεί η ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Πριν από τις κληρώσεις, θυμόμαστε να σου πω, Βαγγέλη, ότι δεν ήταν αυτονόητη η πρόκριση. Έτσι. Ναι. Τώρα, με βάση τον αντίπαλο, θεωρείται, μοιάζει τουλάχιστον ως αυτονόητη. Δηλαδή, αν δεν περάσει και την. Και την
0: εντάξει, λες ότι είναι φαβορή, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, αν δεν περάσει η Λεύσκη, ας πούμε, πού πας. Ναι, παράδειγμα. Δεν είναι έτσι, βέβαια. Διότι για να φτάσει και εκεί η Λεύσκη, δεν είναι τυχαίο. Έτσι, και πήρε το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Έσπασε
0: εντάξει,
1: το
0: αντικειμένο
1: της Λουντογκόρετς.
0: Ναι, δεν είναι και ακριβώς έτσι, Νικόλα, γιατί η περίοδος είναι τέτοια που σίγουρα οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Δηλαδή, μπορεί να παίξεις με τη Λεύσκη τώρα και να δυσκολευτείς και να παίξεις με τη Λεύσκη μετά από ένα μήνα και να βάλεις 5 γκολ. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία, ρε παιδάκι μου, μπαίνουν στην εξίσωση, γιατί οι ομάδες ακόμα είναι σε περίοδο προετοιμασίας, οι ομάδες ακόμα είναι ανέτοιμες. Η ΑΕΚ σίγουρα αυτή την περίοδο αυτό που την ενδιαφέρει είναι η ουσία, όπως όλες τις ομάδες, και η ουσία είναι οι προκρίσεις. Γι' αυτό σου λέω, μην μπαίνεις στη διαδικασία και ελπίζεις ότι εντάξει, πια Λεύσκη τώρα, άμα δεν κερδίσει Λεύσκη, πώς θα κερδίσει αργότερα τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι τέτοια η περίοδος που θα είναι καλό.
1: Καλά, αυτό εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, επειδή μου λες.
1: Ούτε νομίζω. Όχι, Βαγγέλη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε το πιστεύει κανείς από την ΑΕΚ, από τις παίκτες της ΑΕΚ. Δεν το πιστεύει κανένας. Το ζήτημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει καταρχήν ο Νίκολης κάποιο παίκτη και να πει πια Λεύσκη τώρα κτλ. Αλλά ένα παιχνίδι.
0: Είναι πιο έτοιμη ομάδα. Έτσι, είναι πιο έτοιμη
1: ομάδα.
0: Είναι
1: σου κάτσει πάρα πολύ καλά από την αρχή. Καλά, είναι πολύ πιο έτοιμη ομάδα. Ναι. Έχει παίξει η ΑΕΚ, έχει παίξει 3 αγώνες τώρα και έχει παίξει 12. Έχει 9 παιχνίδια. Για σκέφτε την ΑΕΚ μετά από 9 παιχνίδια.
0: Αυτά σου λέω.
1: Έτσι. Θα είναι σε 1,5 μήνα. Έτσι. Πώς θα είναι η ΑΕΚ. Οπότε κανείς δεν περνάει τέτοιο. Πώς να το πούμε, τέτοια σκέψη στο μυαλό του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Είναι διψασμένη η ΑΕΚ. Είναι διψασμένα τα παιδιά της ΑΕΚ για την πρόκληση. Θέλουν πάρα πολύ να μπουν. Όχι ότι είναι άσχημα το να παίξει κανείς στο Europa League. Αλίμονο. Αλλά είναι μια ευκαιρία που τις παρουσιάζεται για αυτά τα παιδιά και νομίζω ότι θα τα δώσουν όλα. Εγώ, να σου πω, έχω εμπιστοσύνη στον Νίκολιτ. Πιστεύω ότι η ομάδα της ΑΕΚ θα είναι έτοιμη. Έχει δουλέψει καλά. Φάνηκε από το παιχνίδι με τον Ηρακλή ότι είναι σε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας. Απέναντι βέβαια σε μια ασθενή ομάδα όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής. Mm. Αλλά το πεδίο ετοιμότητας φάνηκε για την ΑΕΚ, η οποία έχει διατηρήσει από πέρυσι ένα πολύ καλό σχήμα. Τα 8 δέκατα είναι περσινή ομάδα, ξέρουν ο ένας τον άλλον. Φάνηκε αυτό σε πάρα πολλά στοιχεία του παιχνιδιού της με τον Ηρακλή, ότι η ΑΕΚ έχει αυτοματισμούς που τις είχε από πέρυσι με κλειστά τα μάτια.
0: Εντάξει, είναι και πολυτέλεια, Νικόλα μου, η ΑΕΚ να έχει τρεις επιθετικούς που είναι πάρα πολύ καλοί, δηλαδή και ο Βάργκας και ο Γιώβιτς αλλά και ο Ζήνη, είναι καυτοί, έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολυτέλεια να έχει η ΑΕΚ τέτοιους παίκτες.
1: Ναι. Είναι πραγματικά είναι πολύ καυτή και ο Βάργκα, ο οποίος είναι από τους βερσίες που και ψηλά αλλά και χαμηλά, όπως έτσι και προχθές, κάνει πολλά πράγματα. Ο Γιώργης νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το βασικό κομμάτι της ΑΕΚ, ο ηγέτης της αναφισβήτητα. Στέλνει την μπάλα σε πλεχτό πολύ εύκολα. Φέτος έκανε προετοιμασία, πέρυσι δεν έκανε, θυμίζω, και παρόλα αυτά έκανε θράψη. Ο Ζήμη κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο κάνει πράγματα και θαύματα. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ δυναμικός, ταχυδυναμικός. Κάνει πολλά πράγματα ο Ζήμη. Με τον Ζήμη, όταν πρωτοήρθε στην ΑΕΚ, ως πιτσιρικάς βέβαια, γιατί είναι μικρό το παιδί ακόμα, έχει 1000% καλυτέρευση. Λοιπόν, στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ θα στερηθεί των υπηρεσιών του νομίζω καλύτερου του παίκτη θα αποδειχθεί φέτος, του Βιτάλης. Εγώ γι' αυτό είμαι απόλυτος. Βαγγέλη, ακούγομαι?
0: Ναι, ακούγεις μια χαρά, Νικόλα. Απλά μια καθυστέρηση έχουμε στην επικοινωνία.
1: Βαγγέλη, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά,
1: ναι, Νικόλα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση. Υπήρχε καθυστέρηση την ώρα που έλεγε προηγουμένω κάτι. Την ώρα που είπε προηγουμένω κάτι, έκοψε κάτι. Ένα δευτερόλεπτο κόπηκε.
0: Ναι.
1: Η φωνή σου και επανήλθε. Από την ώρα που μιλούσε προηγουμένω.
0: Γι' αυτό και δεν σε διακόπτω, Νικόλα. Πάρ' το πάνω σου, γιατί υπάρχει αυτή.
1: Λοιπόν. Ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, ο Βιτάλης, ο οποίος θα απουσιάσει σε αυτό το παιχνίδι, απουσίασε και στο προηγούμενο, θα είναι κανονικά στη League Phase είτε του Champions League είτε του Europa League. Είναι ο παίκτης ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, θα είναι ο κορυφαίος παίκτης εκφέτος. Mm-hmm. Είναι ποδοσφαιριστής, τον οποίο δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου βγάζει πάρα πολλά στοιχεία, απίστευτα. Όμως δεν θα τον έχει σήμερα στη διάθεσή της. Και αν θέλεις να πούμε έτσι και μια ενδεκάδα, είναι ότι νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Ενδεχομένως αντί του Ζήνη να αγωνιστεί ο Βάργκας, ασχετικά με το προηγούμενο παιχνίδι στην Βουλγαρία. Δεξιά θα ξεκινήσει νομίζω ο Μάγερ και αριστερά ο Κοϊτά. Στο κέντρο ο Κάιρινεν και ο Μαρίν. Στην άμυνα κανονικά ο Σαρακώσα, ο Ρότα, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή και αριστερά ο Πίλιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο πρόβλημα. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα. Τώρα από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, εάν περάσει, θα πάρει σίγουρα δύο ή τρεις, είχα πει τέσσερις, πήρε ήδη τον Ανατολικό Γιάννη. Το θυμάστε πολύ καλά που επέμεινα. Λέω ότι θα πάρει τουλάχιστον δύο με τρεις ποδοσφαιριστές μέχρι τη λήξη των μεταγραφών. Βέβαια θα υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την λίστα, γιατί είναι πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν από την λίστα, αλλά η ΑΕΚ θα ενισχυθεί εφόσον μπει στους ομίλους με τρεις τουλάχιστον ποδοσφαιριστές ενδεκαδάτους, όπως λέμε, για πρώτη επιλογή. Ενδεχομένως μόνο στη θέση δεξιού μπακ αντί του Ρότα να μην είναι πρώτη επιλογή, να διεκδικεί δηλαδή μαζί με τον Ρότα τη θέση. Οι άλλοι νομίζω ότι θα είναι ο Λυκογιάννης, για να κλείσω με αυτό, προπονείται κανονικά, είναι σε άριστη φυσική κατάσταση, θέλει μια προσαρμογή οπωσδήποτε. Το είπε προφέσσα άλλωσε και ο κύριος Λύκολης μετά τη λήξη του αγώνα, ότι ο Λυκογιάννης, επειδή είναι ένα πάρα πολύ ψηλό παιδί και έχει παίξει και στην Κάλιαρη ως και στην Μπολόνια ως center back, μπορεί να καλύψει αν χρειαστεί τη θέση του αριστερού στόπερ, και να πω ότι ήταν συμπαίκτες με τον Μαρίν στην Κάλιαρη, υπήρξαν για ένα χρόνο συμπαίκτες στην Κάλιαρη με τον Ρασβάν Μαρίν, και μάλιστα όπως είπε χαριτολογώντας ο ίδιος, επειδή έχει πολύ καλά σημαίνει ο Λυκογιάννης, είναι γνωστό ότι τσακωνόμασταν καμιά φορά με τον Μαρίν και θα εκτελέσει τα στημένα. Mm-hmm. Και εξέφεσε και έπλεξε το εγκόμιο του Μαρίν, επειδή ήταν ακριβώς φίλοι στην διάρκεια αυτής του έτους απέναντι στην Κάλιαρη. Και κλείνω λέγοντας ότι στις 5 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Νίκολης, 6 παρατέταρτο η προπόνηση της ΑΕΚ ανοιχτή για ένα τέταρτο για τους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Στις 7 η ώρα η συνέντευξη τύπου του προπονητή της βουλγαρικής ομάδας και συνέχεια προπόνηση από πλευρά της βουλγαρικής ομάδας. Εσάβριο τα σπουδαιότερα.
0: Ωραία, Νικολάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, καλό μεσημέρι να έχεις.

Λοιπόν, σε διαφορετική θέση βέβαια από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, αυτή την εβδομάδα που δίνουν τις δικές τους ευρωπαϊκές μάχες, είναι Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι εδώ και καιρό γνωρίζουν ότι είναι στην League Phase του Europa League, και έτσι λογικό είναι να μην υπάρχει και άγχος των προκριματικών. Η προσοχή βέβαια είναι στραμμένη αλλού και συγκεκριμένα στο μεταγραφικό κομμάτι, και ο Ολυμπιακός θέλει να ολοκληρώσει σημαντικές κινήσεις, τρεις σημαντικές κινήσεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε κάποιες θέσεις στο κέντρο, δεξί μπακ και εξτρέμ. Αυτές είναι οι θέσεις που έχει κυκλώσει ο Ολυμπιακός. Και αν υπάρχει περίπτωση που αυτή τη στιγμή φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά από τις υπόλοιπες, είναι του Ρούμπεν Βάργκας. Μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή, όχι απλά από το πάνω ράφι. Ο Ελβετός εξτρέμ Σεβίλης είναι πολύ κοντά στο να φορέσει φανέλα του Ολυμπιακού, τουλάχιστον σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ισπανία. Σήμερα η εφημερίδα ABC γράφει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να φέρει να έρθει σε συμφωνία με τη Σεβίλη για τον 29χρονο ποδοσφαιριστή. Μάλιστα γίνεται λόγος ότι ο Ολυμπιακός τα έχει βρει σε όλα. Του προσφέρει 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχει αναφορά και πλέον 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Η Σεβίλη από την πλευρά της ζητάει 15 εκατομμύρια ευρώ, επομένως η διαφορά δεν μοιάζει απαγορευτική και πλέον οι δύο πλευρές δείχνουν να τα έχουν βρει για ένα παίκτη που σίγουρα θα κάνει τεράστια διαφορά στην μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.

you kept it going till the sun fell down. You kept it going. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, υπάρχει και η επιθυμία του ίδιου του Βάρκας να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Υπάρχει δηλαδή και το νέο του ποδοσφαιριστή. Στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο στην υπόθεση. Ο αθλητικός διευθυντής Σεβίλης, ο Ναβάρο, γνωρίζει τον Ολυμπιακό από τη θητεία του στον Πειραιά. Έχει συνεργαστεί με τον Κορδόν, γνωρίζει επομένως πολύ καλά πώς κινούνται οι ρυθρόλευκοι και πώς λειτουργεί το μεταγραφικό παζάρι. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός κοιτάει και για άλλες δύο θέσεις. Και αναφέρουμε στον Άλβαρες, τον Μεξικανό μέσο της West Ham, όπου είναι από τους παίκτες από το πάνω ράφι, πολύ ψηλό επίπεδο, και δεδομένα θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για την απόκτησή του.

Λοιπόν, και να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με την τρίτη έτσι, κίνηση που θέλει να κάνει με τον Ιωακίμ Μέλε, ο οποίος και αυτός είναι πολύ ψηλά στην ερυθρολευκή λίστα. Ο Δανός είναι μια λύση που μπορεί να προσφέρει εμπειρία, ποιότητα και οι εξελίξεις αναμένονται από μέρα σε μέρα. Αν το δούμε συνολικά, ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει μόνο να γεμίσει το ρόστερ του, το ρόστερ που είναι ήδη γεμάτο. Αυτό που θέλει και ο Μεντιλίμπαν είναι να προσθέσει ποιότητα, βάθος, παίκτες που μπορούν να αλλάξουν το επίπεδο της ομάδας. Και σίγουρα με τον Άλβαρες, τον Μέλε και πόσο μάλλον με τον Βάργκας, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει πολλές δυνατές λύσεις στο ρόστερ του.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, κανάλι Ένωση 90,4. Πέρασαμε στο τρίτο ημίχρονο της εκπομπής Πινέλιες στα Σπορ και θα συνεχίσουμε με Παναθηναϊκό, όπου είναι λογικό στη μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης Τσεχία με την Χράντις Κράλοβα να έχουν στρέψει όλη την προσοχή τους οι άνθρωποι της ομάδας. Ταξιδεύουν για ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θα λέγαμε ότι κρίνει την παρουσία τους στην League Phase του Conference League. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στον Παναθηναϊκό και λογικό είναι αυτό. Καθώς αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να κερδίσει στην Τσεχία, θα εκπληρώσει μάλλον τον πρώτο του εφετινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την είσοδο στην League Phase του Conference League. Αν δεν τα καταφέρει, τότε νομίζω στον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσουν οι πρώτες γκρινιές. Ο πρώτος αγώνας στο ΆΚΑ αποτελεί τον οδικό. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός για 75-80 λεπτά είχε τον απόλυτο έλεγχο, με πίεση, με κλεψίματα, με κερδισμένες μονομαχίες, με πάρα πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Παράλληλα βρήκε και δύο πολύ ποιοτικά γκολ από τον Τετέι, ο οποίος για ακόμη μια φορά έδειξε ότι όταν η ομάδα τον χρειάζεται μπορεί να κάνει την διαφορά. Το πρόβλημα βέβαια ήρθε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Στα 6-7 λεπτά Παναθηναϊκός έχασε τη συγκέντρωσή του, έδωσε χώρο στην Χράντετς, έδωσε δικαιώματα στους Τσέχους που δεν πέταξαν σκουπίδια. Τις στιγμές τους εκμεταλλεύτηκαν, πέτυχαν δύο γκολ και έφεραν το παιχνίδι στα ίσια. Και αυτόν που δεν θέλει να δει ο Νίστρουμ από την ομάδα του, να επαναλάβει τα ίδια λάθη που έγιναν στην Αθήνα. Πάντως ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα, είναι πιο ποιοτική ομάδα από την ομάδα από την Τσεχία, την Χράντες Κράλοβα. Ωστόσο αυτό θα πρέπει να το δείξει βέβαια και στον αγωνιστικό χώρο. Έχει προετοιμάσει την ομάδα ο Νίστρουμ, έχει δει ότι οι παίχτες του είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, στην ρεβάνς. Περιμένει βέβαια να δει ένα πιο συγκεντρωμένο Παναθηναϊκό και στα 90 πλάς λεπτά με τις καθυστερήσεις. Θέλει να δει τους παίκτες του να είναι αποτελεσματικοί και να μην πετάξει σκουπίδια τις στιγμές και τις ευκαιρίες που θα έχουν, γιατί θα έχει ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, θα βρει χώρους, το μόνο σίγουρο είναι αυτό, και να είναι πιο μαχητικός ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα μεγαλύτερης ποιότητας, έχει προσωπικότητες, αλλά αυτό σίγουρα δεν μεταφράζεται σε πρόκριση. Η Τσεχία θα πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ συγκεντρωμένος και να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη που έγιναν στο πρώτο παιχνίδι. Στα θετικά βέβαια είναι η επιστροφή του Καλάμπρια. Ο Ιταλός αμυντικός έχει ανεβάσει στροφές το τελευταίο διάστημα, συμμετέχει σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης και σήμερα συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα, στο βασικό πρόγραμμα, και η επιστροφή του έρχεται σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται. Να θυμίσουμε ότι ο Τσάπρας, ο οποίος είχε αποχωρήσει τραυματίας από το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, έχει υποστεί μια θλάση πρώτου βαθμού και θα μείνει εκτός για περίπου 3 εβδομάδες. Έτσι ο Καλάμπρια μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική επιπλέον λύση για τον Τζέικομ Νίστρουμ στα άκρα της άμυνας. Βέβαια, άλλο η παρουσία του στην αποστολή και άλλη συμμετοχή του από την αρχή. Ο Ιταλός έρχεται από απουσία και παρότι πλέον προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς, νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα πάρει φανέλα βασικού στην Τσεχία. Το πιθανότερο σενάριο είναι να βρίσκεται στον πάγκο και ο Νίστρουμ να αποφασίσει ανάλογα με την εξέλιξη βέβαια του αγώνα αν και πόσο θα τον χρησιμοποιήσει. Άλλωστε, σε ένα τόσο πολύ κρίσιμο παιχνίδι προέρχεται η αγωνιστική ετοιμότητα και όχι το να πιεστεί ο παίχτης να επιστρέψει γρήγορα και άμεσα στην ομάδα. Και ένα αγωνιστικό το βάρος έχει πέσει στο μάτς με τη Χράντες Κράλοβα. Στο προσκήνιο συνεχίζεται παράλληλα και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο Άνταμ Τσέριν βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην έξοδο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με την Αλ Ουάχτα για την παραχώρησή του, και το πόσο κοντά είναι βέβαια θα φανεί σε πολύ λίγο διάστημα. Πάντως όλα δείχνουν ότι έχουν δώσει τα χέρια δύο πλευρές με το ποσό που να κινείται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Η αποχώρησή του θα δημιουργήσει ένα κενό στον άξονα, ωστόσο οι πράσινοι δεν φαίνεται να θέλουν απλώς να το καλύψουν, πώς να το πω, αριθμητικά. Στο πλάνο βρίσκεται η απόκτηση δύο χαφ, ενός οχταριού αλλά και ενός ακόμη ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά εξαριού, ώστε να καλυφθούν σημαντικά οι δύο αυτές θέσεις. Την ίδια στιγμή βέβαια αρνητές παραμένουν και οι υποθέσεις του Τουμπά με τον Σαρουρί. Για τον Τουμπά έχει δείξει ενδιαφέρον Ουτρέχτη και άλλες Ολλανδικές ομάδες, ενώ για τον Σαρουρί και αυτός είναι πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου. Αν τελικά προχωρήσουν συγκεκριμένες αποχωρήσεις, τότε θα δημιουργηθούν νέες ανάγκες στο ρόστερ της ομάδας, με την περίπτωση του Εκστρέμ να μπαίνει ξανά στο κάδρο. Και όπως λένε οι άνθρωποι Παναθηναϊκού, όλα αυτά πρέπει να περιμένουν. Προτεραιότητα είναι μία, είναι η πρόκριση κοντρα στην Χράντετς Κράλοβα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε εξελίξεις μέχρι και την Πέμπτη. Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα παιχνίδι που μπορεί να του ανοίξει τον δρόμο για την League Phase του Conference League. Καταλαβαίνετε όμως ότι θα έχει και έσοδα στα ταμεία του.

Και την Πέμπτη μαζί με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον Όφη, στη μάχη θα πέσει και ο ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να έχει μπροστά του μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στην Μπραν στην Νορβηγία. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο μάτς είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο με γκολ 1-1. Ένα σκορ που αφήνει τα πάντα ανοιχτά, αλλά ταυτόχρονα μεταφέρει και την πίεση στον ΠΑΟΚ, μια πίεση που είναι πολύ πολύ μεγάλη το τελευταίο διάστημα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά την αποχώρηση και του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ που αποκαλείται να πάρει αποτέλεσμα στο Μπέργκεν για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια, δηλαδή να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες, το η αλήθεια είναι. Δεν ήταν κακός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε καταστάσεις. Όμως δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα που θα του έδινε έτσι, καλύτερη ψυχολογία και μεγαλύτερο πλεονέκτημα εν ώψη της ρεβάνς. Η Μπραν έδειξε ότι είναι ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αν της δώσει δικαιώματα. Και μάλιστα ιδιαίτερα στην έδρα της θα είναι πολύ πολύ διαφορετική ομάδα. Έδειξε πιο έτοιμη για μένα ομάδα και λογικό είναι σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς το πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια το μόνο σίγουρο είναι, το λέμε συνέχεια, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη διαχείριση των στιγμών του.

Αν βάλουμε βέβαια και το πρόβλημα που ακούει στο όνομα Αντρία Ζίβκοβιτς, είναι πάρα πολύ σημαντική η απουσία του αρχηγού, καθώς ο Σέρβος δεν είναι διαθέσιμος λόγω τιμωρίας. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έδειξε στο παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδιακό ότι έχει λύσεις, έχει παίχτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν πράγματα στην ομάδα, αλλά είπαμε ότι πάντα όλα αυτά φαίνονται εντός των τεσσάρων γραμμών. Τώρα στον Brand Stadium, χωρητικότητας 17.500 θεατών, αναμένεται ένα κατάμεστο το γήπεδο την Πέμπτη, καθώς έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε. Περιμένουν οι Νορβηγοί sold out. Ο ΠΑΟΚ έχει εξεφαλίσει μάλιστα και ένα περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων για τους φίλους του που θα προσπαθήσουν και αυτοί από την πλευρά τους να βοηθήσουν την ομάδα να πάρει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο. Και την ίδια ώρα βέβαια υπάρχει και το μεταγραφικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ κινείται για την ενίσχυση της επίθεσής του. Στο προσκήνιο βρίσκεται ο Νταβίτ Στρέλετς. Σύμφωνα με κάποια έτσι αγγλικά δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό, ο οποίος ανήκει στην Μίντερσμπρο. Απομένουν σύμφωνα με πληροφορίες οι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal. Ο Στρέλετς την περασμένη σεζόν είχε 8 γκολ σε 35 συμμετοχές με την Μίντερσμπρο, ενώ ο αγγλικός σύλλογος τον έχει αποκτήσει μόλις έναν χρόνο νωρίτερα από την Σλόβαν Μπρατισλάβας, περίπου στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή, αλλά τώρα πρέπει να τα βρει και με την αγγλική ομάδα. Και αυτή είναι η σημαντική διαφορά, γιατί άλλο συμφωνία με τον παίχτη και άλλο το deal μεταξύ των δύο συλλόγων. Τώρα στο κάδρο είναι και ο Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας. Είναι πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή βέβαια. Υπάρχει ενδιαφέρον και επαφή για τον 27χρονο μέσο. Όμως είναι σε πολύ πολύ πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Να δούμε αν τελικά θα καταφέρει να κλείσει τον παίχτη στην συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Και εδώ όμως περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, αν θα καταφέρει να προκριθεί στην League Phase του Conference League, γιατί θα μιλήσει εντελώς διαφορετικά με τους μεταγραφικούς στόχους που έχει θέσει.

Και για να μην αφήσουμε παραπονημένο και τον Όφη, γιατί Όφη είναι από τις πιο πέτυχε την πιο καθαρή ελληνική νίκη μέχρι στιγμή, γιατί δεν είναι πρόκριση. Κέρδισε 3-0 στο Ηράκλειο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Βέβαια θέλει προσοχή, θέλει πάρα πολύ προσοχή το παιχνίδι αυτό. Για μένα δεν θα πρέπει να κάτσει πάνω σε αυτό το 3-0 ο Όφη, γιατί έχουν δει πολλά τα ματάκια μας και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος στο παιχνίδι του για να καταφέρει να πάρει αυτή την πρόκριση. ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δυστυχώς δεν έχω εικόνα από το μάτς στο Ηράκλειο, γιατί έπεσε πάνω στα μάτς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερα να έχω εικόνα, χαλιά έτσι είδα, του πρώτου αγώνα στην Κρήτη. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας σίγουρα και αυτή θα προσπαθήσει να παίξει τα αρέστα της, να τα δώσει όλα για να πετύχει ένα γρήγορο γκολ που θα αλλάξει

Όφη που θα έχει κόσμο στο πλευρό του στην Βουλγαρία, που θα βοηθήσει και ο κόσμος την ομάδα να καταφέρει να πάρει αυτή την ιστορική πρόκριση στην League Phase του Conference League. Το καλό για τον Όφη και αυτό που κρατάμε είναι ότι έχει πάρα μα πάρα πολύ καλή ψυχολογία και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση και μετά την κατάκτηση του Super Cup και του Κυπέλλου Ελλάδας. Πέτυχε και την νίκη πριν από λίγες μέρες, μπήκε με το δεξί στον εφετινό μαραθώνιο του ελληνικού πρωταθλήματος. Πέτυχε και το 3-0 του πρώτου αγώνα. Σίγουρα όλα είναι ευνοϊκά για την ομάδα της Κρήτης, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι δεν πρέπει να πατήσει και να παραπαυτεί σε αυτό το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Και όπως δήλωσε πριν από λίγες ημέρες και ο Χρήστος Κόντης, ο τεχνικός της ομάδας, ότι είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσουν ένα επιθετικό, θέλει κινήσεις έμπειρους παίχτες προκειμένου να βάλει στο ρόστερ του Όφη, γιατί είπαμε ότι είναι ένας μαραθώνιος φετινή σεζόν για τον Μάτς Κρίτς, αν καταφέρει πόσο μάλλον να προκριθεί στην League Phase του Conference League. Ακούγονται δύο ονόματα, το ένα όνομα είναι του Κενάν Κόντρο της Φρέτς Φάρος, είναι 32 ετών, και του Μουνάς Νταμπούρ, είναι 34 χρονών, το Ισραήλ. Είναι δύο παίκτες που είναι στην λίστα του Όφη προκειμένου να τους αποκτήσει.

Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις και μισή, 1:30, να πάμε και στο ρεπορτάζ του Εθνικού, όπου συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η προετοιμασία της ομάδας. Είναι λογικό το τεχνικό επιτελείο να ανεβάζει σιγά σιγά

τους ρυθμούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις και θα πάει έτσι μέχρι τέλος του μήνα. Με τον Ηλία Κότσιο και τους συνεργάτες του να δίνουν πάρα πολύ έμφαση στην φυσική κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στο φιλικό που είδαμε πριν από λίγες ημέρες στο γήπεδο του Μοσχάτου. Ότι η ομάδα έχει πάρα πολλά τρεξίματα και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, θα πρέπει να δώσουμε και χρόνο και υπομονή προκειμένου να δούμε πώς θα παρουσιαστεί εφέτος ο Εθνικός. Στόχος είναι η ομάδα σιγά σιγά να αποκτήσει και αυτοματισμούς και συνοχή. Είπαμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα ο Εθνικός, έχει αποκτήσει πάρα πολλούς νέους παίκτες, ουσιαστικά δύο έχουν μείνει από το περσινό ρόστερ, ο Κωνσταντακόπουλος αλλά και ο Μπούσης. Και όπως με διορθώνει βέβαια και ο Σπύρος Κουτούβαλης, είναι και ο Μανώλης Παχρονόπουλος, ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά στον Εθνικό το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζονται οι προπονήσεις. Σάββατο ο Εθνικός θα δώσει το τρίτο του φιλικό. Να θυμίσουμε ότι έχει παίξει με την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού, έχει χάσει με 1-0. Την Κυριακή έπαιξε ένα δυνατό φιλικό με τον Εθνικό Αστέρα, κέρδισε με 3-0. Και το Σάββατο σε 7 η ώρα στο γήπεδο της Ριζούπολης ο Εθνικός θα παίξει με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ένα πολύ δυνατό φιλικό. Μια ομάδα βέβαια που είναι και στον όμιλό του, στον 8ο όμιλο, και θα βγουν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με την εικόνα που πρέπει να δούμε από την ομάδα την φετινή σεζόν. Και μην ξεχνάμε ότι το ρόστερ δεν έχει κλείσει ακόμα. Οι άνθρωποι της ομάδας του Εθνικού κινούνται στο μεταγραφικό παζάρι. Ήδη ακούγονται διάφορα ονόματα, ήδη διάφορα σενάρια που θέλουν τον Εθνικό να κινείται πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι και να είναι σε διαπραγματεύσει με παίκτες από το πάνω ράφι που λέμε και παίκτες από την πιο πάνω κατηγορία, την Super League 2. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει κλείσει και όσο νου που θα ανακοινωθεί ένας παίκτης ο οποίος θα αγωνίζεται στη θέση 8, στα half δηλαδή, και θα είναι και πολύ δημιουργικός ποδοσφαιριστής, ενώ πολύ κοντά είναι σε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή. Δική μου εκτίμηση είναι ότι θα αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Επαναλαμβάνω, παίκτες που θα κάνουν την διαφορά στην κατηγορία.

0: Vienna. 90,4 Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
8: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Λοιπόν, και μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για το φινάλε και της απόψινης εκπομπής, στο τελευταίο έτσι μισάωρο. Λοιπόν, και από το ποδόσφαιρο πάμε και στο μπάσκετ με δύο νίκες σε ισάριθμα φιλικά. Ολοκλήρωσε η εθνική μας ομάδα την προετοιμασία της για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Μετά την Πολωνία, χθες η εθνική μας κέρδισε με 82-75 την Κύπρο, χωρίς βέβαια να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης. Η ομάδα του Βασίλη Πανούλη είχε καλά διαστήματα, ιδιαίτερα στην δεύτερη περίοδο. Πάρα πολύ καλή, τουλάχιστον ήταν αμυντικά, και κατάφερε κάπου εκεί να πάρει και μια σημαντική διαφορά. Ο Ντόρση ήταν πρωταγωνιστής, 18 πόντους, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα, δείχνοντας ότι μπορεί να είναι το σημαντικό όπλο της εθνικής μας σε αυτά τα προκριματικά. Και ο Νικαλάτης ήταν καλός, μοίρασε 8 ασίστ. Και ο Κωνσταντοκούμπο έκανε double-double με 10 πόντους και 11 rebound. Και ο Νετζιμπογλου, και αυτός έδειξε ένα πολύ θετικό δείγμα με 9 πόντους, 3 rebound, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα. Ενώ ξεχωριστή σημασία ήταν το παιχνίδι για τον Λαριτζάκη, ο οποίος συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με το εθνόσημο σε μια έτσι θα λέγαμε σημαντική προσωπική στιγμή για τον Γιαννούλη Λαριτζάκη.

Τα φιλικά πλέον ανήκω στο παρελθόν. Εδώ αλλάζουν τα δεδομένα. Η εθνική μας μπαίνει στην δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundo Basket. Και εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα για την εθνική μας ομάδα. Το πρώτο μεγάλο τεστ έρχεται την Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ουκρανία στην Ρίγα της Λετωνίας. 31 η εθνική μας θα υποδεχθεί την Ισπανία στο Telecom Center. Και τα δύο παιχνίδια αυτά έχουν σίγουρα ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς είναι μάτς που η εθνική μας θέλει να μπει δυνατά σε αυτά τα προκριματικά.

Πάμε λοιπόν και στον Ολυμπιακό, που οι εργασίες στο Άδενες και Φιλίας συνεχίζονται, προκειμένου να δούμε τελείως διαφορετικό Άδενες και Φιλίας το επόμενο διάστημα. Οι εικόνες τώρα που βγαίνουν από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ δείχνουν ένα εργοτάξιο. Στην κεντρική αρένα που βλέπω εδώ έχουν ήδη ξυλωθεί κερκίδες, με τον χώρο να διαμορφώνεται για τις νέες σουίτες, ενώ έχει ξεκινήσει και η κατεδάφιση του παλιού δαπέδου. Θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό στάδιο της Κεφυλίας. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, θα αλλάξει όψη. Το κόστος, να πούμε, των έργων φτάνει ήδη τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, από ό,τι βλέπουμε χθες, το παρέντασε και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο εκ των προέδρων του Ολυμπιακού, ήθελε να δει από κοντά την πορεία των εργασιών στις εγκαταστάσεις.

Μάλιστα, θέλησε να πάρει μέρος και αυτό στις εργασίες. Ανέβηκε σε μια βουλντόζα και έβγαλε κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, οι εργασίες στον Κεντρική Σάλα προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς. Ωστόσο, ακόμα πιο προχωρημένη εικόνα στο νέο προπονητικό της ομάδας. Ο Ολυμπιακός έδωσε στην δημοσιότητα εικόνες από το προπονητικό κέντρο.

0: Υπερσύγχρονο πραγματικά. Θα είναι σε πλήρη βέβαια ανάπτυξη στα μέσα Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που θα παραδοθούν και τα γήπεδα των Ακαδημιών. Είναι λεπτομέρειες θα μένουν και για τα νέα γραφεία της ΚΑΕ. Και από τον μπάσκετ πάμε και στο βόλεϊ. Χθες είχα τη χαρά να βρεθώ στην πρώτη του γυναικείου βόλεϊ του Εθνικού. Μια νέα προσπάθεια που ξεκινά με στόχο όπως πάντα, όπως κάθε χρόνο, την άνοδο στην Α2. Ο Εθνικός τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην Β' Εθνική. Όμως τις δύο τελευταίες σεζόν δεν κατάφερε να κόψει πρώτος το νήμα. Σε λεπτομέρειες κάνει την άνοδο και να πάρει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο της ανόδου. Αυτό όμως δεν αλλάζει και τον φετινό στόχο, κυρίως δεν μειώνει την αισιοδοξία που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Εφέτος μάλιστα το τμήμα έχει αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ και φυσικά με τις αθλήτριες που συνεχίζουν και γνωρίζουν καλά την προσπάθεια. Υπάρχει πίστη ότι φέτος μπορεί να είναι η χρονιά του Εθνικού, η χρονιά που η ομάδα θα κάνει το βήμα παραπάνω και θα βρεθεί στην Α2. Το κλίμα, αυτό που είδα εγώ, ήταν πάρα πολύ καλό. Υπάρχει αισιοδοξία, αλλά κυρίως διάθεση για δουλειά. Γιατί εντάξει, ο στόχος είναι συγκεκριμένος και μάλιστα δεν κρύφτηκαν και οι άνθρωποι της ομάδας στις δηλώσεις που έκαναν. Άνοδος, άνοδος, άνοδος με κάθε θυσία. Αυτό είναι που λέγανε οι άνθρωποι του Εθνικού. Αξίζει να πούμε ότι στην πρώτη βρέθηκαν κάποιοι φίλοι της ομάδας, λίγοι βέβαια, αλλά πιστοί, όπως συμβαίνει πάντα στον Εθνικό, έδωσαν το παρόν και έδειξαν ότι θα είναι δίπλα στην ομάδα και στην φετινή προσπάθεια. Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν. Αρχικά ο επικεφαλής του τμήματος και ο άνθρωπος που τρέχει με πολύ μεγάλη επιτυχία το γυναικείο βόλεϊ του Εθνικού από την ημέρα που δημιουργήθηκε, και να αναφέρομαι βέβαια στον Σπύρο Κουντουβάλη.
1: Εδώ και 3 χρόνια προσπαθούμε να ανέβουμε. Θέλω να ελπίζω ότι φέτος θα γίνει αυτό που περιμένουμε όλοι, να ανέβει ο Εθνικός στην Α2. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο φέτος για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την ομάδα, όχι μόνο στο βόλεϊ. Μακάρι να ανέβει η ομάδα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και να πάνε πολύ καλά και οι δύο ομάδες μας στο water polo, οι οποίες είναι στις κορυφαίες κατηγορίες και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και εκεί. Γενικά ο Εθνικός κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να ελπίζω ότι φέτος θα έρθουν μαζεμένα όλα. Χθες παρακολουθούσαμε μαζί το φιλικό στο ποδόσφαιρο, είδες ότι με 40 βαθμούς ο Εθνικός είχε 300 άτομα τουλάχιστον. Είναι, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να πούμε, είναι μεγάλη ομάδα. Είναι και μέσα στις 10 πρώτες με 26. Εγώ θέλω να υποσχεθώ και να παρακαλέσω φέτος τον κόσμο να δώσει φροντερό παρόν, να είναι παντού ενωμένος και δυναμικά. Θα του δώσουμε χαρές. Πιστεύω ότι θα του δώσουμε φέτος χαρές. Θέλω να ενισχύσει την ομάδα με ό,τι μπορεί. Ξέρω ότι είναι πικραμένος, ξέρω ότι είναι απογοητευμένος, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά όσο απογοητευμένος και όσο πικραμένος είσαι, πρέπει να είσαι και παθιασμένος για να πετύχεις.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την πάσα στην αρχηγό της ομάδας, τη σημαία της ομάδας, τη Μαριάνθη Κουτούβαλη, τη Διαγώνιο, η οποία βρίσκεται στον Εθνικό από την πρώτη μέρα που χτίστηκε το συγκεκριμένο τμήμα.
2: Θα πει ότι η περσινή χρονιά θα ήταν η τελευταία μου χρονιά στην ομάδα. Παρόλα αυτά όμως, θα ήθελα να πληρώσω ένα στόχο για τον οποίο έχω δουλέψει και εγώ προσωπικά, αλλά και πολλοί άνθρωποι που αγαπώ, από συμπαίκτρες μέχρι και οικογένεια, και να φύγω με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν νέες αθλήτρες στην ομάδα, υπάρχουν και παλαιότερες όμως αθλήτρες στην ομάδα, οι οποίες απήχαν για κάποιο χρονικό διάστημα και επιστρέφουν. Πράγμα το οποίο εμένα προσωπικά με γεμίζει αισιοδοξία, γιατί βλέπω ότι δεν είναι εδώ μόνο και μόνο για να παίζουν σε μια ομάδα, είναι εδώ γιατί επιλέγουν συνειδητά τον Εθνικό, ξανά και ξανά, όπως και εγώ.
0: Και θα ολοκληρώσουμε με ένα από τα νέα πρόσωπα του εφετινού ρόστερ του Εθνικού, την Μαριάννα Ανιφαντή.
3: Ο Εθνικός πέρσι ήταν άξιος αντίπαλος, είναι τιμή μου να φορά φέτος τη φανέλα. Ελπίζω πραγματικά να είναι η χρονιά που θα γίνει το όραμα όλων αυτών των ετών και των ανθρώπων του συλλόγου κατάκτηση για πράξη. Ο Εθνικός και τα προηγούμενα χρόνια έχει δείξει μια σταθερή πορεία. Έχει δείξει ότι είναι ένας σύλλογος που μονόδρομος είναι η κορυφή για εκείνον. Και αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ θελκτικό για κάθε αθλητή. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι της διοίκησης με προσέγγισαν πολύ όμορφο τρόπο. Γνωρίζω πολλές από τις φετινές μου συμπαίκτες και από παλαιότερα. Γνωρίζω το προπονητικό επιτελείο. Και όλα αυτά συντέλεσαν στο να γίνει η επιλογή.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας και στον διεθνή χώρο. Ο Μιχάλης Κατσαφάδος είναι στο τηλέφωνο. Μιχαλιό μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι.
0: Τι έχουμε?
1: Κοίταξε, το τελευταίο είναι μια βόμβα που πέταξε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος ήταν καλεσμένος χτες από το BBC για τη μετάδοση του παιχνιδιού του μίνι Λοδέζικου ντέρμπι ανάμεσα στη Φούλαμ και την Τσέλσι. Αλλά ξαφνικά μετέφερε την κουβέντα αλλού. Τα σχόλια έγιναν απροσδόκητα, όλα τα βλέμματα ήταν σταμένα στον αγώνα. Ο βετεράνος Ισπανός προπονητής στάθηκε στην εμπειρία του συμπατριώτη του στον Μπερναμπέου, του Τσάμπι Αλόνσο, βασιζόμενος και στη δική του θητεία στο σύλλογο, για να δώσει μια ιδέα για το πώς κινείται ο σύλλογος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έκανε εξαιρετική δουλειά με την Bayer Leverkusen, γι' αυτό μετακόμισε στη Real. Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ μας, αγαπά τη δουλειά, την οργάνωση, τη συζήτηση με τους παίχτες, αλλά η Real Madrid περιβάλλεται από πολλή πολιτική και αυτός ήταν ο λόγος που τα πράγματα περιπλέκονται. Και όταν ο πρώην προπονητής Real Madrid, ο Ράφα Μπενίτεθ, είπε ότι ο σύλλογος περιβάλλεται από πολιτική, εννοούσε ότι υπάρχουν εσωτερικοί αγώνες εξουσίας, χειραγώγοι στο μέσο ενημέρωσης, οι πιέσεις υψηλού επίπεδου που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ομάδα, πολύ πέρα από το απλό ποδόσφαιρο και τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Άλλωστε και ο Μπενίτεθ είχε αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση, έχασε τη δουλειά του μετά από μόλις 24 αγώνες, παρά το γεγονός ότι ήταν η ομάδα του πρώτη στον όμιλο του Champions League, καθώς όπως έλεγαν φέρεται να έχασε την υποστήριξη των αποδητηρίων. Το ίδιο είχε αναφερθεί και για τον Τσάμπι Αλόνσο, ότι είχε τσακωθεί με τον Βινίσιους και γενικά δεν είχε καλές σχέσεις με τους παίχτες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό αυτό για το πώς λειτουργεί, πολλοί το λένε στην Ισπανία, ψιθυριστά. Στη Real Madrid δηλαδή η πολιτική μπορεί να κάψει ακόμα και τους καλύτερους προπονητές, έστω και αν αυτός λέγεται Τσάμπι Αλόνσο. Αυτά λοιπόν από τον Ράφα, που θέλησε να πει έτσι τα δικά του για το πώς λειτουργεί η Real Madrid. Σήμερα ξεκαθαρίζει το τοπίο για την πρόκριση στη League Phase του Champions League με τις τρεις πρώτες ομάδες από τις 7 συνολικά που θα μπουν στα play-off, θα γίνουν γνωστές. Νομίζω το πιο σημαντικό παιχνίδι, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, είναι αυτό που ξεκινά πρώτο, δηλαδή στις 8 παρατέταρτο στον Μπακού, ανάμεσα στη Σαμπάχ του άλλοτε προπονητή του Όφη, του Βάλντας Νταμπράουσκας, απέναντι στη Χάπουελ Μπερσεβά. 2-1 είχε χάσει η Σαμπάχ στο πρώτο μάτς και οι δύο ομάδες διεκδικούν την είσοδό τους στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Η Σαμπάχ, που έχει κερδίσει και τα τρία φετινά εντός έδρας παιχνίδια στα προκληματικά στη διοργάνωση, χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ, νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει την ανατροπή και να πάρει αυτή την πρόκριση. Τα άλλα δύο μάτσι θεωρητικά έχουν κρυθεί. Στις 10 η Μπότο Κλίν θέλει να σφραγίσει το ειστήριο απέναντι στην Αϊμέγγεν, που κέρδισε εύκολα 3-1 στο πρώτο μάτσι στην Ολλανδία. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Αϊμέγγεν θα συνεχιστεί. Έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της League Phase του Europa League, οπότε όλοι θα μείνουν ευχαριστημένοι. Τέλος, την ίδια ώρα η LAS κοντράρεται με τη Celtic, η οποία έχει σαφές προβάδισμα, η πρωταθλήτρια Σκωτίας, έπειτα από το 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, και μάλλον το όνειρο των Αυστριακών για την πρώτη συμμετοχή σε League Phase του Champions League θα μείνει απραγματοποιητό, αν και είναι μια πολύ μαχητική ομάδα. Το 3-0 του πρώτου αγώνα πραγματικά την αδική, έχασε αρκετές ευκαιρίες και η Celtic ήταν πολύ αποτελεσματική και κατάφερε στις λίγες φάσεις που δημιούργησε να πετύχει 3 γκολ. Έχουμε μάτς για τη La Liga στις 10 επίσης, Valencia Betis. Η Betis αίτητη στα τρία τελευταία παιχνίδια απέναντι στη Valencia. Και Nottingham Leeds στις 10 το βράδυ, παιχνίδι για το δεύτερο γύρο του League Cup. Το περασμένο Σάββατο στην πρεμιέρα της Premier League η Leeds νίκησε 1-0 την Nottingham στο ίδιο γήπεδο. Έχει την ευκαιρία να πάρει εκδίκηση απόψε. Η Nottingham, η οποία να πούμε ότι βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου επιθετικού του Liam Delap από την Chelsea. Στα μεταγραφικά επίσης η Liverpool και η Paris Saint-Germain έδωσαν τα χέρια για τον Bradley Barcola, ο οποίος αναμένεται να μετακινηθεί στο Anfield για ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 125 εκατομμύρια ευρώ. Η Tottenham ολοκλήρωσε και επίσημα την τεράστια μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ του Σαβίνιο από τη Manchester City έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ πριν από λίγο έβλεπα στα ιταλικά μέσα ότι ο Ραφαέλ Λεάο μάλλον κινείται προς μια εντυπωσιακή μεταγραφή στην Premier League. Η Άστον Βίλα έχει ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με τη Μίλαν για τον ταλαντούχο πρωτοαγώνα επιθετικό που θέλει να φύγει από τους Ρωσονέρι. Χτες είχαμε δύο πολύ όμορφα παιχνίδια στην Serie A. Η Μπολόνια επικράτησε τη Λάτσιο 1-0 εκτός έδρας για την πρώτη αγωνιστική για την πρεμιέρα του Ιταλικού Πρωταθλήματος, με τον Φρατέζη να βρίσκει δίχτυα αλλά το Μανδά να κάνει εξαιρετικές επεμβάσεις και να κρατάει ανέπαφη την εστία του. Μάλιστα μετά το παιχνίδι ο Τζενάρο Κατούζο αναφέρθηκε στον Έλληνα goalkeeper λέγοντας ότι έχει λιδωρηθεί από πολλά μέσα της Ιταλίας, αλλά σήμερα απέδειξε ότι πραγματικά είναι ένας καλός goalkeeper και ήταν αυτός που ουσιαστικά μας έδωσε τη δυνατότητα να πάρουμε την νίκη. Και βέβαια στο μίνι Λοδρέζικο ντέρμπι έγινε φοβερή μάχη. Τελικά η εποχή του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Τσέλσι άρχισε με ένα σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, με τους μπλε να επικρατούν 3-2 της Φούλαμ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στην Premier League.
0: Ωραία, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια αύριο για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, γιατί έχουμε μια πολύ πολύ σημαντική και κρίσιμη ευρωπαϊκή εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τον ΟΒ, γιατί έλεγα νωρίτερα ότι θα πρέπει ο ΟΒ να μην πατήσει σε αυτό το 3-0, γιατί είναι η μοναδική ομάδα που θα μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πολύ πιο κοντά στην πρόκριση στη League Phase του Conference League.
1: Πρέπει να είσαι συγκρατημένος, γιατί δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία και αυτό μετράει πάρα πολύ. Γι' αυτό και ο Χρήστος Κόντης, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μιλάει, λέει στους παίχτες του ότι παίξτε σαν να ήρθε το πρώτο παιχνίδι 0-0 και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι παίχτες του Όφη. Πάντως έδειξε η ομάδα ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, θέλει να ανέβει επίπεδο, έχει ποδοσφαιριστές που και ταλέντο έχουν και θέλουν να διακριθούν, οπότε περιμένουμε μια πρόκριση. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολη η πορεία στη League Phase του Europa League για τον Όφη, θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση, αλλά νομίζω ότι αν σφραγιστεί η πρόκριση την Πέμπτη, οι διοικούντες θα κινηθούν και νομίζω ότι θα αποκτήσουν και άλλους ποδοσφαιριστές, ώστε η ομάδα να είναι πιο ανταγωνιστική και να μπορέσει να ανταπεξέλθει βέβαια σε τρεις διοργανώσεις.
0: Ωραία, Μιχάλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε
1: καλό
0: και αύριο.
1: Μεσημέρι.

Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Παπαδάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που ακούσαμε για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Ο Θάνος Καλοδούκας ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής στο μικρόφωνο. Αναρωτούμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Για χαρά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ontoni kiiroi rengamichi o tottei kitai no da na.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

accept the finest night I've ever known.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: I know what I want. Baby, I know what I like. You're the one. You're my choice.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Περιμέναμε αρκετά χρόνια για ένα καινούριο άλμπουμ των Alabama Shakes. Έφτασε η ώρα το 2026. Πλησιάζει για κυκλοφορία της νέας τους δουλειάς άλλο ένα καινούριο κομμάτι. Από αυτούς πολύ καλά όλα όσα έχουμε ακούσει. Garden, πρώτο κομμάτι για απόψε. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, Ροκζόνη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Στο γνωστό ραντεβού εδώ από τις 5 μέχρι την Παρασκευή, Δευτέρα με Παρασκευή. Σε αυτόν τον πρώτο κύκλο εκπομπών μετά τις διακοπές. Χθες αρκετά καινούργια πράγματα και σήμερα ξεκινήσαμε με κάτι καινούργιο. Τα μηνύματά σας στο Viber 210-4224-441 ως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αυτή είναι η δύο τρόποι επικοινωνίας.

είπα και πριν, χθες παίξαμε αρκετά καινούργια πράγματα. Όλες αυτές τις μέρες που λείπαμε για διακοπές τα συγκεντρώσαμε. Έχουμε και σήμερα βέβαια αρκετές νέες κυκλοφορίες. Θα κινηθούμε βέβαια λίγο περισσότερο στο παρελθόν με αφορμή σπουδαία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα, όπως το Born to Run, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στη δισκογραφία του Springsteen, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα rock άλμπουμ όλων των εποχών. Σπουδαία γενέθλια από μουσικούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, όπως ο Elvis Costello. Θα πάμε όμως τώρα στις Womack Sisters. Είχαμε παίξει αρκετά και πριν φύγουμε για το καλοκαιρινό break. Ένα άλμπουμ που είναι πάρα πολύ καλό από την εξαιρετική ετικέτα της Dapton Records. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. If I Let You, από την καινούργια δουλειά των Womack Sisters. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Καλοκαίρι του 1973, σαν σήμερα οι Stories, ένα one-hit wonder σχήμα, με μια διασκευή στον Brother Louie, τον Hot Chocolate, ήταν στην κορυφή της Αμερικής και μάλιστα θα έμεναν εκεί για 2 εβδομάδες. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Errol Brown και τον Tony Wilson για τον έρωτα, τη σχέση ενός λευκού άντρα και μιας μαύρης γυναίκας, άλλες εποχές αυτές. Η αρχική βερσιόν του Brother Louie είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 7 στην Βρετανία. Σαν σήμερα όμως οι Stories ήταν στην κορυφή της Αμερικής με αυτή τη διασκευή. 15 λεπτά μετά τις 5 στην Amy Winehouse, θα πάμε για τη συνέχεια. 20 χρόνια κυκλοφορεί το σπουδαίο της άλμπουμ Back to Black και κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου σε μια deluxe έκδοση, τριπλή, ένα τριπλό βινήλιο, τριπλό CD με αρκετό έξτρα υλικό, σπάνια besides, και 4 ακυκλοφόρητα έως τώρα demo από την σπουδαία και αδικοχαμένη Amy Winehouse, μία από τις πιο σπουδαίες φωνές της περίοδου της. You Know I'm No Good από εκείνο το άλμπουμ. Μία από τις σπουδαίες της γενιάς της, ήθελα να πω.

Hey Ya, μια τεράστια επιτυχία των Outcast. Έχουμε πάει πίσω στον Αύγουστο του 2003, 25 Αυγούστου, σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το single από το Speakerbox, The Love Below, ένα σπουδαίο διπλό άλμπουμ εκείνη τη χρονιά. Νούμερο 1 στην Αμερική, το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά και στην Αυστραλία, Καναδά, Νορβηγία, Σουηδία, ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια εκείνης της χρονιάς. 24 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Η Amy McDonald από τη Σκωτία γίνεται σήμερα 39 ετών. Και θα θυμηθούμε, εντάξει, θα ακούσουμε για άλλη μια φορά την μεγάλη της επιτυχία This is the Life, που έπαιξε και πάρα πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο.

έχει κάνει αρκετές επιτυχίες. Αυτή είναι σίγουρα η μεγαλύτερη της, η Amy MacDonald. Γεννημένη σαν σήμερα το 1987, γίνεται 39 ετών. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα σπουδαίο άλμπουμ του Paul Simon, το Graceland, που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα, συμπληρώνει 40 χρόνια, ήταν 25 Αυγούστου 1986. Τελευταίο κομμάτι για το ημίωρο, You Can Call Me Al. Και επιστρέφουμε εντελώς διαφορετικά, καθώς έχουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι των Queens of the Stone Age. Σε λίγο και πάλι μαζί.

καινούριο δεύτερο κομμάτι από το νέο άλμπουμ των Queens of the Stone Age που θα έρθει 30 Οκτωβρίου. Το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Perfect Insignificant Other. Ένα κομμάτι που όπως... λέει ο Joshua Homme. Ένα τραγούδι για την απόσταση, για το πώς κάποιος μπορεί να είναι ολόκληρος ο κόσμος σου και μετά απλώς να εξαφανιστεί. Πολύ ωραίο κομμάτι, χαλαρή, Queens of the Stone Age, ακούγεται ωραίο, περιμένουμε βέβαια ολόκληρη την καινούρια τους δουλειά. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο και θα μείνουμε στους Queens of the Stone Age για ένα κομμάτι ακόμα, καθώς τυχαίνει σαν σήμερα, το 2017, να κυκλοφορούσαν το 7ο studio album τους, το Villains, και πάμε σε εκείνο το album να θυμηθούμε το The Way You Used to Do. Πάντα Ροξόνη, κανάλι 1, στους 90,4.

κομμάτι που σας έπαιξα και χθες, το καινούριο των Fontaine's DC, Marianne, πάρα πολύ καλό. Και ένα κομμάτι που θα παίζουμε αρκετά συχνά εδώ στη Rock Zone. 15 λεπτά πριν τις 6. Μια σειρά από νέα κομμάτια. Ο επόμενος είναι ο Johnny Marr, που έχει και αυτός έτοιμος νέο άλμπουμ, το The Age of Everything, 2 Οκτώβρη το νέο του άλμπουμ. Ένα καινούριο κομμάτι, πολύ καλό και αυτό, It's Time, καινούριος Johnny Marr.

Στο φινάλι εδώ η κιθάρα θύμισε και αρκετά Smith. Johnny Marr, It's Time, από το καινούριο του άλμπουμ The Age of Everything που θα έρθει 2 Οκτώβρη. Και η Echo and the Bunnymen με νέο άλμπουμ, αυτό το σπουδαίο σχήμα. Πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι, το The Light That Surrounds You.

The Light That's Around You, η Echo and the Bunny, με αυτό το σπουδαίο σχήμα από το Liverpool, με σπουδαία πράγματα από τη δεκαετία του 80 και έπειτα, δύσκολο να σε απογοητεύσουν. Περιμένουμε και ολοκληρωμένο το νέο άλμπουμ. Μένουμε ευρύτερα στην Βρετανία και πάμε στη Σκωτία για τον Στιουαρλι Μέρντοχ, την φωνή και τον τραγουδοποιό βέβαια των σπουδαίων Μπέλε Σεμπάστιαν. Σήμερα γίνεται 57 ετών, γεννημένος 25 Αυγούστου του 1968. Another Sunny Day.

Another Sunny Day, Belle and Sebastian για τον Murdoch που σήμερα γίνει 57 τον, συγγνώμη. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τους Verve. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1997. Σαν σήμερα κυκλοφορούσαν το fourth, το τελευταίο τους άλμπουμ, συγγνώμη, στο 2008, το τελευταίο άλμπουμ των Verve, το fourth, 11 ολόκληρα χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία που είχαν κάνει με το Urban Hymns. Δεν είχαν κυκλοφορήσει τίποτα και όπως φάνηκε και από την ιστορία μετά, ήταν και το τελευταίο τους άλμπουμ. Love is Noise. Και ο ήχος βέβαια τελώς διαφορετικός σε αυτό το τελευταίο άλμπουμ των Verve. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα εντελώς διαφορετικά με ένα τραγούδι πολύ ωραίο του Dylan. Μείνετε στη Rock Zone και τους 90,4, επιστρέφω σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitors.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

από τις σπουδαιότερες στιγμές του Dylan τη δεκαετία του 90. Not Dark Yet. Το single που κυκλοφόρησε σήμερα 25 Αυγούστου του 1997 από το άλμπουμ του Time Out of Mind εκείνης της χρονιάς. Στην παραγωγή Daniel Lanois. Έκτοτε σε όλες τις συλλογές του Dylan. Λεπτά μετά τις 6. Κανάλι 1 στους 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Rock Zone. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Είμαστε από τις 5 παρέα. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Συνέχεια από τον Bob Dylan σε ένα νεότερο τραγουδιστή τραγουδοποιό, τον Jeff Tweedy, που ξεκίνησε την καριέρα του από τους Άγγλοι Τούπελο, αλλά έκανε σπουδαία πράγματα με τους Wilco. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1967. Γίνεται σήμερα 59 ετών. How to Fight Loneliness.

διασκευή του Before You Accuse Me. Πολύ αγαπημένη μου, από το Unplugged του Eric Clapton. Το Unplugged που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1992, στις 25 Αυγούστου. Προσά στο κοινό του MTV. Τεράστια επιτυχία, τα Tears in Heaven και Layla. Τα παίζουμε αρκετά συχνά εδώ στη Rock Zone, γι' αυτό διάλεξα κάτι άλλο. Το χάρισε 3 βραβεία Grammy. Το καλύτερο live album σε πωλήσεις όλων των εποχών. Και το καλύτερο σε πωλήσεις album του Eric Clapton. 26 εκατομμύρια και πάνω πωλήσεις παγκοσμίως. Μια απρόσμενη επιτυχία για τον Eric Clapton. Και από αυτή την ζωντανή ηχογράφηση πάμε στο εμβληματικό Born to Run του Springsteen, που συμπληρώνει σήμερα 51 χρόνια. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1975 και έφτασε μέχρι το νούμερο 3, χαρίζοντας στον Springsteen μια τεράστια εμπορική επιτυχία και απογειώνοντας την καριέρα του. Εμβληματικά κομμάτια Born to Run, Thunder Road, She's the One, Jungle Land, όλα μέχρι και σήμερα ιδιαίτερες στιγμές στις ζωντανές του εμφανίσεις.

μάλιστα θα έμενε εκεί για 5 ολόκληρες εβδομάδες. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τους Boston και το ντεμπούτο άλμπουμ τους, που ήρθε και αυτό εκεί τη δεκαετία του 70, 1976 σαν σήμερα, 50 χρόνια συμπληρώνει σήμερα το θρυλικό πρώτο άλμπουμ των Boston, More Than A Feeling. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Μείνετε εδώ σε 90,4.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone.

Δεν έχετε παράπονο, εδώ τα μουσικά ταξίδια στη Ροκζόνη και καλύπτουν όλες τις δεκαετίες. Εδώ είμαστε αυτή του 50. Καλοκαίρι του 57, 25 Αυγούστου, ο Πολάνκα νούμερο 1 στη Βρετανία με τον Diana. Το μοναδικό νούμερο 1 του Πολάνκα στη Βρετανία. Και μάλιστα είχε γίνει και ο πρώτος teenager που ήταν μόνος του, σόλο καλλιτέχνης δηλαδή, που έφτανε στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Τελευταίο ημίωρο, ξεκινήσαμε από πολύ παλιά, πάμε στη δεκαετία του 60 και τη συνέχεια σε μια άλλη Diana, αυτή τη σπουδαία Diana Ross, παρέα με τη Supremes, 1966, κυκλοφορεί, σαν σήμερα κυκλοφορούσε το The Supremes, The Go-Go, το ένατο στούντιο άλμπουμ των Supremes, και τον Οκτώβριο εκείνη τη χρονιά θα πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική, κάνοντας τεστ το πρώτο γυναικείο συγκρότημα που πήγαινε με κάποιο άλμπουμ στην κορυφή της Αμερικής. You Can't Hurry Love, μέσα από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ.

1966, Supremes, από το άλμπουμ τους The Supremes, A Go-Go, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα, You Can Hurry Love. Και μένουμε στη δεκαετία του 60, πάμε λίγα χρόνια πίσω, 4 συγκεκριμένα. 1962, η Little Eva, η οποία, το κανονικό της όνομα Evan Archibald Boyd, ήταν babysitter στο σπουδαίο ντουέτο της Carol King και του Jerry Goffin, που έγραφαν απίστευτες επιτυχίες. Της έγραψαν το Locomotion, που σαν σήμερα το 1962 πήγαινε νούμερο ένα στην Αμερική. Ένα κομμάτι που έχει αφήσει ιστορία, το έχουν πει πολλές και έχουν κάνει επιτυχία όλες. Αυτή ήταν η πρώτη όμως.

Κλέβα 1962, νούμερο 1 στην Αμερική, με το θρυλικό Locomotion. Και αφήνουμε τη δεκαετία του 60 και πάμε στην δεκαετία του 70 και στο punk για τον Willie DeVille, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1950. Είχε μια house band στο CBGB στη Νέα Υόρκη, στο ιστορικό αυτό club, και το 1977 έκανε μια top 20 επιτυχία, το πολύ καλό Spanish Stroll, το 1977. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών το 2009, νικημένος από τον καρκίνο, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1950.

Μίγκ Ντεβίλ, Σπανιστρόλ και από τον Ισπανικό περίπατο. Σε αυτό τη ραγισμένη καρδιά, πάμε στου Radio Nets. Μα είχαν εντυπωσιάσει το 2003 με το σπουδαίο ντεμπούτο του Chain Gang of Love. Ένα ντεμπούτο που είχε έρθει σαν σήμερα στα τέλη του καλοκαιριού, 25 Οκτώβρη. Heartbreak Stroll για τη συνέχεια.

Η Ravionettes με το Heartbreak Stroll από το σπουδαίο ντεμπούτο τους που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Πάμε να κλείσουμε τα τελευταία 15 λεπτά με λίγο heavy metal και hard rock, καθώς σαν σήμερα έχουν γεννηθεί δύο σπουδαίοι μουσικοί. Συμπληρώνει τα 75 του χρόνια, ξεκινάμε από αυτόν, ο εμβληματικός frontman και τραγουδιστής των Judas Priest, ο Rob Halford, που ακόμα μέχρι και σήμερα κάνει φοβερές εμφανίσεις στη σκηνή. Για πολλούς, μία από τις σπουδαιότερες, αν όχι σπουδαιότερη φωνή στο χώρο του heavy metal.

Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά με το Judas Priest, Living After Midnight, ένα από τα κλασικά τραγούδια τους. Για το Rob Halford που γίνεται σήμερα 75 ετών. Γεννημένος 25 Αυγούστου του 1951. Μια άλλη εμβληματική μορφή του hard rock είναι ο Gene Simmons, λίγο μεγαλύτερος από τον Rob Halford, γεννημένος το 1949. Ο μπασίστας και η φωνή σε αρκετά τραγούδια των Kiss, παρέα με τον Paul Stanley, γίνεται σήμερα 77 ετών. Detroit Rock City, η θρυλική Kiss, για τη συνέχεια.

I gotta rock.

Detroit Rock City, Kiss, για τον Jim Simons που σήμερα γίνεται 77 ετών, το θρυλικό μπασίστα των Kiss. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος, θα κλείσουμε Hard Rock, θα πάμε στους Aerosmith για το Permanent Vacation του 1987, το ένατο στούντιο άλμπουμ των Aerosmith που προετοίμασε το έδαφος για τη μεγάλη επιτυχία του Pump που θα έκαναν το 90, ένα από τα λίγα συγκροτήματα που επιβίωσε από την λέλαπα του Grunge, από αυτά τα hard rock συγκροτήματα. Το Permanent Vacation δεν έγινε τυχαία επιτυχία, είχαν επιστρατεύσει σπουδαίους ανθρώπους γύρω τους που γνώριζαν πώς να κάνουν επιτυχίες, Bruce Fairbairn, Desmond Child, Jim Vallance, και έτσι η Aerosmith έκανε ένα από τα καλύτερά τους άλμπουμ. Θα κλείσουμε με το Ragdoll, δίνοντας σκητάλη στο Δημήτρη Αντωνόπουλο. Επιστρέφει και αυτό σήμερα από την καλοκαιρινή του άδεια. Βλέπετε, σιγά σιγά η ροκζόνη μαζευόμαστε. Αύριο για μια ανηλυμένη υποχρέωση θα με κρατήσει μακριά, οπότε θα τα πούμε την Πέμπτη πια, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε τόσο συντονισμένοι στη ροκζόνη. Δημήτρης Αντωνόπουλος σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 7, τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού. Η Κατερίνα Καλίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Αντωνόπουλος 90,4. Σήμερα και την Πέμπτη θα πάμε με την εμπορική πλευρά της δεκαετίας του 80. Στο γνώριμο ύφος της εκπομπής, με την ενημέρωση, τα συναυλιακά νέα, τις καινούργιες κυκλοφορίες και το αφιερματικό σκέλος από την επόμενη εβδομάδα.

Η δεκαετία του 80, η pop-όψη της δεκαετίας εκείνης. Στο μετέχμιο της εισόδου στον ψηφιακό κόσμο με το CD και τα λοιπά στα μέσα σχεδόν της δεκαετίας εκείνης. Τα τραγούδια αυτά, πέρα από μνήμες και το βιωματικό κομμάτι όσων έζησαν την εποχή εκείνη, βλέπουμε πώς αντέχουν στον χρόνο, πώς ταξιδεύουν μέχρι τις μέρες μας και είναι πλέον κλασικά. Οι ηχογραφίες που θα δούμε σήμερα και την Πέμπτη.

Πολύ σημαντική καριέρα με τους Eagles, ο Glenn Frey. The Heat Is On. Στη τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν αφιερώματα στη δεκαετία του 80, στο εμπορικό μέρος της δεκαετίας εκείνης, με στοιχεία, με το κομμάτι που αφορά την εποχή. Τώρα επιλέγω στο τελευταίο ραντεβού του Αυγούστου για το καλοκαίρι να πάμε με τον ήχο της εποχής εκείνης, που είναι περισσότερο από αρκετός. Το ίδιο θα κάνουμε και την Πέμπτη. Την επόμενη εβδομάδα κανονικά στο ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μέχρι τις 9 με τον ήχο της δεκαετίας του 80. Το ίδιο και την Πέμπτη, η Κατερίνα Καλίδωνη στη ρυθμιστή του ήχου, Δημήτρη Αντωνόπουλος στους 90,4.

Και την Πέμπτη θα πάμε με ονόματα από τη δεκαετία του 80, πως αυτό είναι το The Orchestral Maneuvers in the Dark, Electricity. Δημήτρης Αντωνούπλος 90,4, Κατερίνα Οκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου, υπό πλευρά των 80's, σήμερα και την Πέμπτη 7 με 9.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Alfredo Zitarrosa.

es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1 90,4. The wine may have loosened my tongue, but you're going.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

comme un étranger sur sa propre terre. Comme Ulysse naviguant sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas. Ψάχνει η πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα. Sirène, chantez. Rameur, ramez. Sirines, τραγουδάτε. Copilates, στα κουπιά. Yeah.

ώρε σαν να μα πρόχνει ένα αέρα μα προ ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντασή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να σαν κάτι να πιέζει, κάτι ωραίο κοντά. Για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων. Και αυτό ο άνεμο τρελά, τρελά να μα κοντά. Όλο προ τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λε. Να λες τα θάμπη της νυχτός για ένα μεγάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάρη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς όσο του φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.